Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έφερες, αυγόφυτες έφερες.
3: Τι να κάνω, δεν είναι πρόβλημα να πάω σπίτι.
4: Και ζαχαρίτσα έβαζε από πάνω.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο. Εσύ είπες ότι κάνεις διατροφή.
3: Διατροφή κάνω, το πρωί τρώω κανονικά. Διατροφή ξυπνάω μετά τις 2.
2: Επιγόντως Μύκονο Μπιλ, ένα διάλειμμα σου χρειάζεται. Ήμουνα Βιέννη. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μύκονος είναι το πραγματικό
3: Βασίλη,
2: διάλειμμα.
3: Βασίλη, άκου να σου πω. Έλα, φιλαράκι. Αν κληρωθώ με τον κοινωνικό τουρισμό. Θα σε πάω Μύκονο.
2: Πού θα μείνουμε ρε, με τον κοινωνικό τουρισμό στην Μύκονο. Ποιος θα μας κλείσει, ρε.
3: Ο κοινωνικός τουρισμός,
2: παιδί. Στο λιμάνι θα κοιμηθούμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ξυπνήστε. Ξυπνήστε, μη σας πάρει και σας σηκώσει, ρε. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο τη μάνα μας.
3: Άντε, σήκω, άντε.
2: Και η χειρότερη ατάκα, παιδιά, όλων ήταν το ξύπνα, μεσημέριασε.
4: Ναι. Και ήταν 8 η ώρα.
2: Κοίτα, τι 8, άμα ήταν, θα ήταν καλά. Και όταν πήγαινα στο χωράφι, ξύπνα, μεσημέριασε, μου έλεγαν στις 6.30.
3: Ωρε, Βασίλη.
2: Και κοίτα, ο ηλίθιος που ξυπνάω εδώ εσάς.
3: Οικειοθελώς.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Μπαλ Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.
1: Hi, I'm Zena and you're listening.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έχουμε τώρα?
3: Λοιπόν, παιδιά, ναι, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Ελβετία που διαθέτουν οθόνες στις τουαλέτες και συγκεκριμένα στο πάτωμα.
2: Α, το εννοείς για να μην χάνεις τη συνέχεια.
3: Ναι, ώστε οι θεατές να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί την ώρα που θα φύγεις εσύ να πας να κατουρίσεις.
2: Να γίνει το πιο σημαντικό.
3: Να γίνει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Σωστό.
3: Να το χάσεις.
2: Όχι,
4: να το χέσεις.
3: Υπάρχουν κι άλλες έτσι. Γιατί μου το έκανες αυτό?
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έφερες, αυγόφυτες έφερες.
3: Τι να κάνω, δεν είναι πολύ να πάω να σπίτι.
4: Και ζαχαρίτσα έβαζε από πάνω.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο. Εσύ που κάνεις διατροφή.
3: Διατροφή κάνω, το πρωί τρώω κανονικά. Διατροφή ξυπνάω μετά τις 2.
2: Επιγόντως Μύκονο Μπιλ, ένα διάλειμμα σου χρειάζεται. Ήμουνα Βιέννη, η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μύκονος είναι το πραγματικό διάλειμμα.
3: Βασίλη, άκου να σου πω, εάν αγκυρωθώ με τον κοινωνικό τουρισμό,
2: θα σε πάω Μύκονο. Πού θα μείνουμε ρε με τον κοινωνικό τουρισμό στην Μύκονο? Ποιος θα μας κλείσει ρε?
3: Ο κοινωνικός τουρισμός.
2: Στο λιμάνι θα κοιμηθούμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ξυπνήστε, ξυπνήστε, εμείς σας πάρει και σας σηκώσει, ρε. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο τη μάνα μας.
3: Άντε, σήκω, άντε. Ναι,
2: και η χειρότερη ατάκα, παιδιά, όλων ήταν το ξύπνα μεσημέριασε.
4: Ναι. Και ήταν 8 η ώρα.
2: Κοίτα, τι 8, άμα ήταν, θα ήταν καλά. Και όταν πήγαινα στο χωράφι, ξύπνα μεσημέριασε, μου έλεγαν στις 6.30.
3: Ωρε, Βασίλη.
2: Και κοίτα ο ηλίθιος που ξυπνάω εδώ εσάς.
3: Οικειοθελώς.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έχουμε τώρα?
3: Λοιπόν, παιδιά, ναι, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Ελβετία που διαθέτουν οθόνες στις τουαλέτες και συγκεκριμένα στο πάτωμα.
2: Α, το εννοείς για να μην χάνει τη συνέχεια.
3: Ναι! Ώστε οι θεατές να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί την ώρα που θα φύγεις εσύ να πας να κατουρίσεις.
2: Να γίνει
3: κάτι πολύ σημαντικό.
2: Σωστό.
3: Να το χάσει.
2: Όχι.
4: Να το χέσει.
3: Υπάρχουν κι άλλες έτσι. Γιατί μου το έκανες αυτό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: 3 φρέντο εσπρέσο.
7: Lucky.
6: Τάκι.
7: Lucky 13.
6: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
6: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και σε λένε Τάκη.
10: Zoo Power.
9: Αυτή την εβδομάδα Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα όλη μέρα και καλή εβδομάδα και να περάσουμε καλά. Και εδώ είμαστε, ήρθαμε αγόρια και κορίτσια και είμαστε έτοιμοι για όλα και σήμερα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Νάνση.
2: Καλημέρα Βασίλη, και τι να κάναμε να μην ερχόμασταν, πού θα βρίσκαμε καλύτερα.
1: Θα σου πω την αλήθεια, το ψιλοσκέφτηκα αλλά ήρθα. Φίλε Σκάτ.
3: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Τι έγινε?
3: Πολύ ωραία, πολύ
1: ωραία. Πέρασε ωραίο Σαββατοκύριακο, έμαθα.
3: Γεμάτο.
1: Αλλά δεν μας λες λεπτομέρειες. Αυτό με τρομάζει.
3: Αφού θα τα μάθεις από αλλού.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Το θέμα είναι να μην μάθω κάτι που με τρομοκρατήσει με σένα. Γιατί έχει αγριέψει τελευταία, σε έχει πιάσει η άνοιξη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Εδώ είναι το δικό σας πρωινό παρεάκι. Εδώ είναι ο Μπιλνάκης, εδώ είναι η Boss Crew, εδώ είναι η διάθεση και εδώ είναι οι διαγωνισμοί και οι επιτυχίες. Και σήμερα Beat the Bomb, 8 και 20 και 10 και 20 από την εταιρεία Δημάκης έως 200 ευρώ μετρητά. Τα σύνδετα στις 9 και 10 από το TGI Fridays. Δωράρα, 20 ευρώ δωρεάν επιταγή. Και σε πολύ πολύ λίγο στις 8 παρα 20. Θα παίξουμε μαζί με τους πιτόγατους για να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεάν επιταγή για ένα υπέροχο κόσμο λαβή.
2: Πώς θα πέρασες εσύ το Σαββατοκύριακο?
1: Καταπληκτικά σου το λέω, πέρασα καταπληκτικά. Έκανα μια μικρή απόδραση στη Χαλκιδική. Έφτιαξα κάτι που είχε χαλάσει στο σπίτι. Χρειάζονται και αυτά, γιατί συνέχεια φεύγαμε από το σπίτι και είχε γίνει ρημάδι. Πήγαμε, ψωνίσαμε με τον Αντωνάκη μεγάλη λίστα από το σούπερ μάρκετ. Πήραμε καινούριο τσουρέκι, πήραμε ψάρια. Ξέρετε πόσο καιρό έχουμε φάμε ψάρια?
2: Έλα ρε, εσύ πόσο καιρό?
1: Πάρα πολύ.
2: Οικονομία κάνατε?
1: Όχι ρε φίλε. Πού να φας ψάρι, στη Βιέννη ή στην Καλαμπάκα?
2: Σωστό, σωστό.
1: Γι' αυτό
2: σωστό,
1: σου λέω. Πρωτομαγιά που είχαμε πάει Καλαμπάκα.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και
2: ωραία.
1: Καλοφάγαμε.
2: Τέλεια.
1: Κάτι ψαρού κλεσνά με το συμπάθειο.
2: Με το συμπάθειο πάντα.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Θέλουμε να μας πείτε τι κάνατε το Σαββατοκύριακο στο 6931-908-908 που είναι το Viber του ραδιοφώνου.
4: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Υπέροχο, υπέροχο, λατρεμένο στον Ζου 90,8. Δευτεριάτικο και το μάτι έχει τσίμπλα μέσα, να τα λέμε όλα. Δεν ανοίγει πάρα μα πάρα πολύ. Σήμερα Δευτέρα 18 του μήνα.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε ιδιαίτερο ταλέντο στις τέχνες και στη μουσική. Έχετε την ικανότητα να συγκεντρώνεστε με πολύ μεγάλη ευκολία. Η φύση σας είναι γοητευτική και ρομαντική και είστε λογική και ευπαρουσίαστη.
2: Πολύ κακή δική μας ακούτε 99,5 στη Δράμα, 88,9 μέσω site www.zuradio.gr. Μέσω της εφαρμογής Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές, αλλά έχουμε και για τα κινητά σας iOS, Android και Radio Player.
0: Και βεβαίως για την Eurovision εννοείται ότι έχουμε ολόκληρη ενότητα σε λίγο για
1: στην
0: να δούμε
1: επικαιρότητα
0: τι συνέβη, πόσο χαρήκαμε, πόσο στεναχωρηθήκαμε για πολλούς και για διάφορους λόγους που πρέπει να τα μιλήσουμε όλα αυτά. Τώρα όμως να σας πούμε ότι θέλουμε τη δικιά σας άποψη για αυτό που συνέβη στην Eurovision. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου και φυσικά να σας πω ότι ο καιρός θα είναι καλός σήμερα, έτσι 15-25 βαθμούς Κελσίου.
1: Και σαν σήμερα το 1970 κυκλοφόρησε επίσημα στη ΣΥΠΑ το On This Day από τους Beatles, που ήταν το τελευταίο στούντιο άλμπουμ που έβγαλε το θρυλικό συγκρότημα πριν από τη διάλυσή του.
0: Πολύ πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα έως και τις 11.

0: Έλα λίγο, γιατί τραγουδώντας στην Eurovision, λίγο παραπάνω μια βελτίωση την είχαμε όλοι. Έτσι δεν είναι, τι έγινε, γιατί, τι πάθετε πάλι.
1: Βέβαια.
2: Τι λέγατε. Τον κοροϊδεύω λίγο, γιατί είχε βγάλει φωτογραφία με την Τάρα και περίμενα μόλις κερδίσει το κορίτσι να ανεβάσει και αυτός η φωτογραφία, το αγκαλιασμένος εκεί.
0: Κοίταξε,
2: και
0: η Τάρα.
2: Και την ανέβασε.
0: Η Τάρα βεβαίως ήταν στο μεγάλο μας πάρτι με την Eurovision που κάνουμε κάθε χρόνο και φυσικά είμαστε πολύ περήφανοι που η πρωτιά ήρθε και από την Ελλάδα, αφού ήταν στο πάρτι του Zoo και του Transistor και πολύ χαρήκαμε γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τη φέραμε γούρι.
0: Πριν πάμε στην επικαιρότητα και στα της Eurovision που είπαμε πριν από λίγο.
2: Τι θέλεις,
0: πού πήγες, λάσπες βλέπω στα μάξι.
2: Ναι, μπήκα σε ένα χαντάκι.
1: Να το δοκιμάσει.
0: Μπήκε σε χαντάκι ή έπεσε σε χαντάκι.
2: Όχι, λέω αφού έχω την τσιπάρα μου, δεν κολώνω, θα πω. Μπήκα, βγήκα, αλλά ναι, θέλει πλήσιμο τώρα.
0: Κοίταξε να δεις, όλοι κάτι έχουμε, άμα μπαίνουμε βγαίνουμε, δεν λέει αυτό τώρα κάτι. Και πού βρήκες το χαντάκι εκεί στην Καλαμαριά, σε ποιο μέρος?
2: Όχι, δεν ήταν στην Καλαμαριά.
0: Πού πήγατε?
2: Αλλού πήγα, πήγα προς Πανόραμα.
0: Τι, αρχίσατε τα παλιά με τον άλλον, αυτά τα παράνομα και έτσι, μέσα στο αυτοκίνητο που είναι μεγάλο το και σας παίρνει.
2: Θέλω να δούμε, χωράμε ρε παιδί.
0: Αχ, δεν χωράς πουθενά εσύ έτσι πως πας. Παιδιά καλημέρα και πάλι, Δημήτρη, Παναγιώτη, Ιορδάνη, Φανή, Μέη και Φώτη. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο τα μηνύματα γιατί τώρα έχουμε την επικαιρότητά μας. Έλα.
2: Ξεκινάμε με τον περιφερειακό που απόψε το βράδυ θα ξανακλείσει λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 μέχρι και τις 5 το πρωί της Τρίτης. Πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας εκεί μεταξύ των ισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ναι. Καλή επιτυχία να πούμε σήμερα στους μαθητές του Λυκείου. Ξεκινάνε οι προαγωγικές εξετάσεις.
0: Έλα, παιδιά, πάμε!
1: Καλή επιτυχία!
0: Αν και πιστεύω ότι περισσότεροι κοιμούνται ακόμη.
2: Εντάξει, όχι, ρε, 7 και 20.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: 8 παρά 10, ίσα-ίσα να προλάβουν το κουδούνι.
2: Και από τις 12 Ιουνίου με 19 Ιουνίου θα οριστεί ως η κατάλληλη ημερομηνία έκδοση των αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τώρα στους μαθητές της τρίτης ηλικίου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από σήμερα αλλά μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Τώρα έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο, φυσικά Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, με βασικό θέμα συζήτηση φυσικά το Ιράν. Ανέβασε και μια φωτογραφία ο Τραμπ που είχε όλη τη Μέση Ανατολή εκεί κάτω από την Αμερικανική σημαία.
0: Το είδα, ναι.
2: Γενικά για το καλοκαίρι δεν βλέπω φως στο τούνελ, να σας πω την αλήθεια εγώ.
0: Εγώ πάντως βλέπω 2,1 πλέον ξεκάθαρα τη βενζίνη παντού, συμπλήν τώρα για λίγο. Ισχύει. Και από ό,τι φαίνεται, φίλε Κατζόχυρε, αυτό το καλοκαίρι η επανομή θα γίνει το δεύτερο σπίτι μας. Πιο μακριά δεν μας βλέπουν.
1: Όχι, δεν κάνει πιο μακριά.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Δεν κάνει.
0: Δεν κάνει. Εκεί στο ποταμό, εκεί στα ωραία. Τι?
1: Επειδή πήγα και χθες πάλι, έκανα το τρίτο μου.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σου το λέω.
1: Όλα είναι έτοιμα, οργανωμένα.
2: Τι?
1: Τα beach bar έχουν ανοίξει.
0: Μπράβο.
1: Υπήρχε μέχρι και DJ στο beach bar.
0: Φαντάζομαι τι γίνεται.
1: Και είχε πραγματικά και κόσμο.
0: Τι, μα πώς, πού να πάει ο άλλος, να πάει στο Παλιούρι. Πού να φτάσει στο Παλιούρι.
2: Πού να φτάσει μέχρι το
0: Παλιούρι.
2: Άμα θέλετε, βέβαια, εγώ με το ηλεκτρικό σας πάω μέχρι Πευκοχώρη Παλιούρι.
0: Γιατί νομίζεις ότι το ρεύμα θα μείνει κάτω.
2: Μέχρι τώρα μπορώ. Μέχρι τώρα. Μια φορά το μήνα το φορτίζω.
0: Αν μια φορά το μήνα το φορτίζεις, τι τσιγκούνα είσαι σήμερα. Άμα περίμενε ένα Μητσοτάκης, είπα Μητσοτάκης.
2: Μητσοτάκης έκανε το

0: δωδεκάρι για την Ελλάδα και θα πω, λέει, και τους φίλους μου στα λαϊκά κόμματα, στο λαϊκό κόμμα εκεί στη δεξιά, κεντροδεξιά της Ευρώπης, να στηρίξουν όλο τον Αγγίλα. Με το που το λέει, δέκατος ο Αγγίλα.
1: Πάει ο Αγγίλας.
0: Και τελικά, τι είχες πει εσύ, τι πρόβλεψη είχες
2: κάνει? Είχα πει, κανείς δεν μ' άκουσε.
1: Ήσουν ο πιο κοντινός.
0: Πόσο είχες πει?
2: Είχα πει 12ος με 15ος.
0: Και εγώ είπα 6ος, 7ος, ήμασταν οι πιο κοντινοί.
2: Οι πιο κοντινοί, ναι.
0: Έτσι, κακούρι σε παράνοια.
1: Τι πέρασες.
0: Στεναχώρια. Τι να περάσω, έβαλε και το μικρό να δει. Ο μικρός να λέει και τι είναι αυτό το πορτοκαλί, το ένα τ' άλλο κτλ. Κάποια στιγμή ευτυχώς κοιμήθηκε και ο μικρός.
1: Να πάλι καλά.
0: Σηκώνουμε εκεί πέρα. Εγώ έφαγα πολύ ωραία μπεργκεράκια, καταπληκτικά. Και με το που βγαίνει η Ντάρα, πρώτα απ' όλα έφαγα πάρα πολύ ξύλο.
1: Με το που βγήκε η Ντάρα.
0: Γιατί έλεγα, ωραία μάνα μου, τι είναι αυτή η θεά, έλα Ντάρα, σπάστο του. Και ντροπή σου και
1: δεν κρατήθηκε.
0: Λέω, εμείς με τον Σκατζόχυρο είμαστε υπέρ της Ντάρας. Και μου λέει, και τα δυο λέει, τα ραμολιμέντα, λιμάρια και τέτοια, να βρίζει. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, δεν περιμέναμε τόσο χαμηλή βαθμολογία.
0: Εγώ περίμενα εκεί στην 7-8 θέση, να σου πω την αλήθεια.
1: Κάτι άλλο, περιμένουμε τώρα από μέρα σε μέρα και την ανακοίνωση του ονόματος και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να έχει την ανακοίνωση και αυτή. Εντάξει, το πανηγυράκι της Eurovision τελείωσε, δόξα τω Θεώ. Πάμε παρακάτω.
1: Και χθες ήταν και σε δικηγορικό γραφείο κάποια άτομα μαζί με την κυρία Μαρία Κριστιανού, για να δούμε και από εκεί τι θα γίνει. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες αυτά τα δύο κόμματα.
0: Ο Θεός θα τους βοηθήσει.
1: Εμάς θα μας βοηθήσει ο Θεός, εμάς όλους.
0: Όχι, μην καταποντιστούν. Καλημέρα στην Δήμητρα, καλημέρα στην Έλενα. Σε λίγο, παιδιά, τα μηνύματα, γιατί τώρα έχουμε μουσική.

0: να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέθχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
6: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
10: Good morning, everybody.
11: Good morning, everybody.
8: Γιατί το πάρτι.
11: Let's get started.
8: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
12: Εντάξει, παιδιά, εδώ γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας και σήμερα. Τι να σας πούμε, πού τα ξέραμε. Μας αρέσει η μουσική, ασχολιόμαστε λίγο παραπάνω. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης λέει: αν και στο βίντεο σε έκραξα, Σκάτς, για τη θέση που είπες, σου βγάζω το καπέλο. Και εσένα, Βασίλη, γιατί έλεγες ντάρα, ντάρα, ντάρα. Παιδιά, ήταν προφανές ότι η ντάρα θα ήταν πάρα πολύ ψηλά. Ήταν κομματάρα.
13: Ήταν ωραία.
12: Και ήταν και σε άρα, τελειώνει και η κοπέλα.
14: Και φοβερή εμφάνιση. Ήταν και πολύ ωραία.
12: Μ' αρέσει που είσαι ευγενικός. Έτσι μ' αρέσει πάρα πολύ.
13: Ήταν πολύ διαφορετική εδώ όταν είχε έρθει από αυτό που παρουσίασε στην Eurovision. Εδώ σας είχε ξεσηκώσει, ήταν πιο ντάρα.
14: Εδώ ήταν...
13: Εκεί ήταν λίγο πιο εδώ, μαζεμένη.
12: Ξέρεις ότι την πήρα από το ταξί και την πήγα
13: εσύ
12: στη σκηνή ο ίδιος.
13: Α, ναι. Βασίλη. Έτσι, λέω,
12: come on, baby, let's do it together. Τα έλεγα αυτά στην άλλη, έτρωγα, σου λέω, συνέχεια με πετούσε παντόφλες τέτοια. Συλλόγω, αφού εγώ όλο το πήρα το παιδί από το χέρι και το περπάτησα στην πόλη. Καλημέρα στον Παντελάρα που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Αγρότης επανομή.
12: Έτσι.
15: Παντελής. Γνωρίσαμε και τον κύριο Μπιλ Νάκη από κοντά.
12: Τα γόρι.
15: Ένα απόγευμα.
13: Θελημένη.
15: Καλημέρα μου και τα φιλιά μου.
12: Επανομή, όπου έχει άξει την επανομή φέτος είναι καλά. Σκάτσε, τα είπαμε πριν από λίγο. Εκεί θα πηγαίνουμε για μπάνια. Πιο κάτω δεν βγαίνει. Ο φίλος μου ο Φώτης, και κλαίω με την ατάκα του. Πραγματικά, ρε εσύ Φωτάρα, έχει μπει μέσα στο μυαλό της. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φορτίζει, λέει, το αυτοκίνητό της την Κυριακή στο Κόσμος, γιατί έχει μισή τιμή. Να τα ξέρετε όλοι, λέει, εγώ την έχω δει.
13: Όχι, όχι, ούτε καν. Στο σπιτάκι μου.
12: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στο φίλο μας τον Αντώνη, ο οποίος μας λέει καλή εβδομάδα. Στη Μέη που λέει, αχ, σκατζόχυρο. Μου ξέρεις εσύ και σου στέλνει φυλάκια.
14: Αχ, αυτό το ωραίο το μωρό είναι.
12: Ναι, το ωραίο το μωρό
14: το
12: είναι.
14: Μωρό.
12: Που στέλνει το άλλο το μωρό και ακόμα δεν μας είπες αν είναι δικό σου και είναι έτοιμη οικογένεια ή πρέπει να κοπιάσει. Ή αν πρέπει να κοπιάσει ο δικός μας εδώ. Καλημερούδια, λέει, γενική και ντουλάπες. Ευκαιρία ήταν, τι να κάναμε. Εγώ ξέχασα να ξεστρώσω τα χαλιά μέσα στην τρέλα.
13: Τι να κάνεις.
12: Και βεβαίως ο Τζόρταν δούλευε και ο Μιτσάρας είναι εδώ και σήμερα καλή εβδομάδα και αληθώς. Και Χριστός Ανέστη, μάλλον προφανώς πρέπει να πεις, γιατί κάποιος πρέπει να σου πει και λιθός. Λοιπόν, Σκάτς, να πάμε έξω.
14: Να πάμε, βέβαια.
16: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
14: Έχουμε δευτεριάτικη κίνηση από Πολύχνη μέχρι και Πηλαία και για τα δύο ρέματα. Ζορίζει από νωρίς πρωί ο περιφερειακός.
12: Βέβαια, έχει εξετάσεις, δεν πρέπει να αργήσουν τώρα.
14: Μα γι' αυτό τρέχουν όλοι.
12: Όλοι πάνε.
14: Λοιπόν, πάμε τώρα και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο έχει κίνηση. Η Βασιλίσσης Λόγας από ανάληψη και μετά. Τώρα πάμε η Κέιτσιμις και κίνηση από Χάνθ μέχρι Αγία Σοφίας. Μετά κάπως λίγο ανοίγει. Κασάνδρου και Αγίου Δημητρίου κινούνται καλύτερα, όπως και η Κατσιμή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα.
12: Ωραία.
14: Ενώ η Λαγκαδά λίγα θεματάκια έχει, φανάρια εκεί Νεάπολης και φανάρια Βαρδαρίου.
13: Λοιπόν, και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
12: Έτσι,
13: παιδιά, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που, έχουν, που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση τους. Το κλειδί δεν είναι μόνο το αλκοόλ, είναι οι κοινές συνήθειες και έτσι οι ρουτίνες. Όταν οι σύντροφοι εμπλέκονται με τα ίδια κοινωνικά πράγματα, έχουν ίδια συμπεριφορά. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
12: Αλλά πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
13: Να σου πω αυτό, σκεφτόμουν ακριβώς.
12: Από ότι τα βλέπω τα πράγματα με την έρευνα, δεν έχεις πολλές ελπίδες.
13: Δεν έχω πολλές ελπίδες.
12: Η περιουσία σε μένα. Για συνέχισε.
13: Ωστόσο, λέει, όταν η επίδραση εξαφανίζεται,
12: ναι,
13: ή άμα γίνεται μονόπλευρη κατανάλωση, τότε υπάρχουν κάποια θεματάκια στο ζευγάρι.
12: Άλλος ένας φόβος. Κυρίες και κύριοι,
13: πρέπει να ξεκινήσω να πίνω, δεν υπάρχει άλλη λύση.
12: Τι να κάνουμε, ρε Σιλανσούλα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Άντε και εσύ να πιείς, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
13: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πιω.
12: Μια γκαζόζα και μέδησες. Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, πρέπει αυτή τη στιγμή να σας ευχαριστήσουμε και πάρα μα πάρα πολύ, γιατί βγήκανε και πάλι οι μετρήσεις την Παρασκευή και μας αποκοιώσατε και πάλι και μας αποθεώνετε στις μετρήσεις και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας ψηφίζετε και το Zoo Radio, το οποίο σαρώνει, και φυσικά το πρωινό μας που πηγαίνει τρένο, ειδικά στα κορίτσια μας. Είμαστε νούμερο ένα και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και στο ανδρικό κοινό, έτσι, πηγαίνουμε τέλεια. Είμαστε στο σύνολο στην δεύτερη θέση, πρώτο ξένο μουσικό ραδιόφωνο, πάνω από όλους, και ένα κλικ πιο κάτω από το Κοσμοράδιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κόντρα είναι πολύ μεγάλη στα πρωινά, γίνεται χαμός και εμείς είμαστε στην πρωτιά στις γυναίκες και δεύτερη στους άνδρες και γίνεται εκεί κόλαση. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ που κάθεστε, ψηφίζετε, ζουρέτε και το

0: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια με τρέλα, καλημερούδια στη γλυκιά μου, την Τζοάννα. Χαιρόμαστε που είστε στην πρώτη θέση και μας κρατάτε ζητροφιά κάθε μέρα. Έχει γενέθλια η αδελφούλα μου σήμερα. Και θα ήθελα να της πείτε ένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά από εδώ, αλλά δεν ξέρω αν θέλεις να της τηλεφωνήσουμε, να τη χαίρεσαι την αδελφούλα σου. Καλημέρα στον Γιώργο, Ντάρα Κουκλάρα, φοβερή κομματάρα, Άστα Τζορς. Κλάψαμε με την Τάρα. Κλάψαμε εδώ με το σκάτσι, ήμασταν φανατικοί.
1: Και μη σας πω ότι θα πάμε του χρόνου, επειδή είναι κοντά η εσύ... Βουλγαρία και η Σόφια.
2: Εσύ μην πας πάλι πάλι σε εκεί στη Βουλγαρία και σε.
0: Σε έχουν πάρα πολύ συνήθεια και σε μ' αρέσουνε. Καλημέρα στην Έρενα που είναι μαζί μας, στην Ελένη. Τα ζευγάρια που πήρουν μαζί από το ενόπνευμα τον βλέπουν τον άλλον πάντα τέλειο. Γι' αυτό, αν φύγει η επίδραση του ποτού, αρχίζουν τα προβλήματα. Έτσι. Καλημέρα. Γλυκιά μου, σήμερα θέλω παρηγοριά. Καλά, δεν ήμουν τόσες μέρες, λέει, στο χωράφι και σας άκουγα κάθε μέρα, όλη μέρα. Τώρα πώς θα πάω στο γραφείο και να μην με αφήνω να σας ακούω. Είπαμε με το κινητάκι, μια ψηρούλα ενώ ακουστικό που να μην φαίνεται και μια χαρά θα είσαι. Καλημέρα και με το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Χαμούρης με Eurovision, δυστυχώς δέκατε εμείς και πολλοί ήταν. Κωνσταντίνη, σας είχα πει ότι δεν θα πήγαινε τόσο καλά. Θυμάσαι που σου τα έλεγα και με έκραζες. Θυμάμαι τα μηνυματάκια που μου έλεγες γιατί είναι εσύ Βασίλη, γιατί είναι εσύ Βασίλη. Ορίστε, και για τη Φιλανδία που σας είπα ότι δεν είναι καλό και είναι μπερδεμένο το τραγούδι.
2: Άλλη
0: και
2: αυτή.
0: Και αυτό το πέτυχα.
2: Και αυτό το πέτυχε.
0: Έτσι.
2: Και αυτοί τσατίστηκαν πάρα πολύ.
0: Και τι με κάνατε, με βρίζατε εδώ μέσα.
2: Έφυγαν, λέει.
0: Ναι, καλά, κάνατε, ας φύγουνε.
1: Τι να πει
2: και πώς πήγα εγώ και κοιμήθηκα, έτσι και αυτή. Πριν τελειώσει η βραδιά, σηκώθηκαν, εξαφανίστηκαν.
0: Να δώσουμε ένα δώρο.
2: Να δώσουμε.
0: Τι δώρο θα δώσουμε, Σκάτς?
1: Θα δώσουμε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή στο παιχνίδι μας τώρα η Σπιτόγατη.
0: Ναι.
1: Όπου θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Τηλεφωνήστε 231-0232-908 και διεκδικήστε, παίξτε το δώρο.
3: La última vez, porque εγώ εδώ πέρα είμαι για να πουλάω. Αν θες και καθάρισμα, θα δίνεις και άλλα λεφτά. Όχι ποδαροδεκάρες, θέλω άξιση.
4: Τι?
3: Αυτό που ακούσε νιώρα σούλα, άξιση.
0: Ποδαροδεκάρες θα σου δίνουμε. Αυτό το ποδαροδεκάρες είναι ξεπέραστο. Ψάχνουμε αυτό το σύριαλ, αυτή τη σειρά από τις πιο διαχρονικές και τέλειες που υπήρξαν στην ελληνική τηλεόραση. Τηλεφωνώντας στο 2310-232-908 παίρνετε το δώρο και το παίζετε κιόλας που λέει ο Σκάτς. Παίξτε το δώρο.
1: Ναι, διεκδικήστε και παίξτε και το δώρο. Για το
0: παίξτε,
1: δώρο.
0: Παίξτε το. Ναι. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
5: Καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ, βρε? Πού είσαι εσύ? Ποιος είναι? Σας ακούμε, όνομα?
5: Γεωργία λέγομαι.
0: Γλυκιά μου Τζόρτζια, καλημέρα από το πρωινό σοου του Ζουρέντιο. Τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
5: Είμαι καλά, μου φαίνεται περίεργο που βγήκαμε.
0: Βγήκαμε, ωραία, βγήκαμε και καλή εβδομάδα να σου πούμε, εκτός από καλημέρα.
5: Σε εσάς, καλή εβδομάδα.
0: Πού πηγαίνεις τέτοια ώρα, καλέ?
5: Πηγαίνω τα παιδιά σχολείου και εγώ το ίδιο.
0: Πώς είναι τα παιδιά? Δύο.
5: Τα παιδιά, δύο, μέσα μάξι είμαστε.
0: Γεια σας παιδιά, πείτε καλημέρα. Και εσύ πασχολείο, είσαι και εσύ δασκάλα, τι είσαι?
5: Δασκάλα, ναι.
0: Άντε παιδιά, υπομονή, λίγο έμεινε ακόμη, μετά θα πλακώσουμε τα μπάνια. Τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: Το τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή.
0: Αυτό είναι Νάνση?
2: Όχι.
0: Χάσαμε. Δυστυχώς, δεν το περίμενα.
5: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Κρίμα τα παιδάκια, θέλαμε
2: ο
0: να πάρουμε.
2: Χωσέ ήταν, ο Χωσέ.
0: Δεν πειράζει. Τώρα μην πειράζει εσύ ο Χωσέ και ο Χωσέ. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα τι ήταν. Κατευθείαν ο Χωσέ και ο Χωσέ.
2: Μήπως μπερδεύτηκε.
0: Δυστυχώς χάσαμε.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Δεύτερη γραμμή, καλημέρα.
7: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου και σένα, αγάπη μου, για πες μου.
7: Είναι Σαββατογεννημένες.
0: Ναι! Όνομα?
7: Εμιλία.
0: Γλυκιά μου Εμιλία, μιλάς με την Άση. Της το πήρες μέσα από τα χέρια το
2: κόσμημα.
0: Να σε καλά, μέσα με την Άση.
7: Ευχαριστώ πολύ.

0: Your husband is coming.
1: Τεράστια η Ray με το Where is my husband. Και να συμφωνήσουμε ότι αυτό που ήταν πέρασε. Να συμφωνήσουμε ότι η Eurovision φέτος δεν είχε τόσο καλά τραγούδια. Να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και η Ρουμανία. Και να συμφωνήσω με τη Μαλβίνα που μου το είπε. Με το που το άκουσα πραγματικά τρελάθηκα. Κομματάρα. Και αρρώστησα με ένα τύπο που βγήκε με μαύρη φόρμα ολόσωμη. Τον είδατε,
2: ναι,
1: τον
2: Ορβηγό, με το μουστακάκι.
1: Τον Ορβηγό.
2: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι ψάχνω από τότε στο, στο site για να τη φορέσω. Και να κυκλοφορώ με αυτή. Τι φορμάρα ήταν.
2: Ήταν φοβερό. Γέλασα τόσο πολύ με αυτόν. Εμένα επίσης μου άρεσε πάρα πολύ η Κύπρος, η εμφάνισή της. Ενώ τελικά δεν μου είχε αρέσει. Γιατί είδες, ήταν ωραίο το κορίτσι.
1: Γιατί, θα σου το πω, πάρα πολύ ωραία. Παροχημένα πράγματα. Τα έχουμε δει από την Φουρέιρα.
2: Εντάξει, ήταν καλύτερη όμως από τους συμμετελικούς.
1: Όταν βλέπεις πολύ ίδιο με κάτι παλιό. Δηλαδή φαντάσου να ξανάβγαινε η Ντάρα και να ήταν ντυμένη έτσι. Θα μπορούσε.
2: Ήτανε μία που έμοιαζε με τη Φουρέιρα. Ποια ήταν, ρε εσύ?
1: Αυτό σου λέω, όλες αυτές. Και οι Γερμανίδες και τέτοιες.
2: Μπράβο, ναι.
1: Είναι παροχημένο. Είναι τα ίδια και τα ίδια 200 χρόνια τα ίδια. Έτσι. Εμένα μου αρέσει να φαίνεται ότι είναι 2026.
2: Μένε η τζάλα τζάλα μ' άρεσε.
1: Καθόλου.
2: Τζάλα τζάλα.
1: Καλημέρα στον Τζόρτζ, καλημέρα στην Νατάσα. Η Δανία κομματάρα. Εντάξει, παιδιά. Κομματάρα, το ένα κομματάρα το άλλο. Άμα σας πω τώρα τραγουδίστε 5 τραγούδια, δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Πάμε στον Σκάτς με τα ζώδια του.
3: Φοβερά τα ζώδια και αυτή την εβδομάδα.
1: Γιατί, τι φοβήθηκα.
3: Κάποιος φαίνεται πρόθυμος να σε πλησιάσει περισσότερο για να εκφράσει όσα κρατούσε μέσα του. Ταύρος, η μέρα είναι κατάλληλη για να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου. Δίδυμος, η ενέργειά σου είναι αυξημένη, όμως χρειάζεται σωστή διαχείριση. Καρκίνος, είναι πιθανό να υπάρξει μια σημαντική εξέλιξη που θα σε κάνει να δεις διαφορετικά μια συνεργασία. Λέων, μια εκκρεμότητα φαίνεται να τακτοποιείται σταδιακά. Παρθένος, μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη διάθεσή σου. Ζυγός, η Δευτέρα φέρνει ευκαιρίες για επαφές, συνεργασίες και νέες συζητήσεις. Σκορπιός, μια νέα γνωριμία μπορεί να σου τραβήξει έντονα την προσοχή. Τοξότης, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να ανοίξει δρόμο για μελλοντικές συνεργασίες. Εγώκερος, μη πιέζεις τον εαυτό σου περισσότερο από όσο αντέχεις. Υδροχόος, καλό είναι να αποφύγεις επιπόλαιες κινήσεις και να σκεφτείς πιο πρακτικά. Και ηχθείς, μικρές στιγμές χαράς μέσα στην καθημερινότητα θα σε κάνουν να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα.
1: Καλημέρα στην Σίλβια που μας ακούει και σήμερα και στην Δήμητρα. Νάνση, τι πρέπει να κάνουμε τώρα?
2: Τώρα στέλνετε μπομ και ενώ όνομα, τεπώνυμο και ηλικία στο 6931908908 ή βόμβα και ενώ όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας για να μπείτε στην κλήρωση για να παίξουμε Beat the Bomb στις 8 και 4.
1: 8 και 4 και έως 200 ευρώ μετρητά θα γίνουν δικά σας.
4: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908 Bomb και ενώ όνομα και ηλικία.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Παϊκό όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Παϊκό. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Zoo News.
12: Ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου. Το ακριβές πρόγραμμα καθορίζεται από τη διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου. Συνελήφθη Αυστραλός στο λιμάνι Θεσσαλονίκης που οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανάρτησε εικόνες που απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και βέλη να κατευθύνονται προς το Ιράν και μετά την τιμητική απονομή χρυσού φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών. Ο Τζον Τραβόλτα εξέφρασε την περηφάνεια του με μια ανάρτηση στα social media. Καιρός, γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου, εδώ είμαστε και σήμερα. Σας θέλω ανεβασμένους πάντα, γιατί ο καιρός είναι καλούλης. Και μπροστά μας έχουμε μια πολύ ωραία και περιποιημένη εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Σε αυτή την ώρα μην ξεχάσετε ότι έχουμε το Beat the Bomb στις 8 και 20. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά στο Viber του ραδιοφώνου στο 6931908908. Bomb και ενώ και όνομα τυπών με την ηλικία σας. Χάρη στην εταιρεία Δημάκης και σήμερα έχετε διπλή ευκαιρία και στις 8 και 20 και στις 10 και 20. Δύο διαφορετικοί παίκτες να κερδίσετε τα μετρητά. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Έχουμε όμως και άλλα αυτή την ώρα.
3: Φυσικά, σας έχω μία έρευνα πώς επιδράει στους άντρες να τους αποκαλείτε daddy.
4: Γουστάρουμε.
3: Έχουμε κουτσοπολιά από το σκατζόχυρο, μία περίεργη είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Πολύ όμορφα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σας στέλνουμε την αγάπη μας για να πάμε λίγο κίνηση.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Περιφερειακός από Πολύχνη μέχρι Άνω Τούμπα και τα δύο ρεύματα θα βρείτε σταματημένα αυτοκίνητα. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουν γεμίσει πλέον και τα δύο ρεύματα. Η Βασιλής Σόλγας κινείται άνετα, κολλάει όμως η Βασιλέως Γεωργίου και σας πάει μέχρι και Ιώνος Δραγούμη. Τώρα Εγνατία λίγα θεματάκια έχει μετά την Καμάρα. Κασάνδρου Αγίου Δημητρίου κινούνται πάρα πολύ καλά και η Λαγκαδά προβληματάκια στο ύψος της Νεάπολης.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγο Alex Warren, Fever Dream και σε λίγο η Lady Gaga με τον Bruno Mars.

0: Έχουν Smile 18 Μαΐου. Το Zoo Radio είναι εδώ για εσάς και σήμερα σας στέλνει τις πιο γλυκές καλημέρες. Φιλάκι στην Έλενα, στην Κική, στην Αγγελική. Ένα δυνατό αλόχα για τον φίλο μου τον Νικόλα, για τον Βαλάντη. Καλημέρα στην Γεωργία και στον Δημήτρη. Και είναι εδώ όλοι μαζεμένοι. Είναι όλοι μαζεμένοι για να περάσουμε τέλεια.
1: Και η έφηβη είναι εδώ, Βασίλη. Και η έφηβη σήμερα, να ξέρει, ζουν σε έναν κόσμο online γεμάτο δυνατότητες αλλά και προκλήσεις. Το Τόζι, λοιπόν, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για να τους στηρίζει καθημερινά.
0: Μέσα από το Κόσμος προσφέρει άρθρα, βίντεο και podcast για ασφαλή πλοήγηση στο ίντερνετ. Στο MySpace οι έφηβοι εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους, ενώ μέσω της γραμμής υποστήριξης Ελίζα στο 10454 μπορούν να μιλήσουν με κάποιον όταν το χρειάζονται.
1: Και φυσικά να πούμε ότι είναι διαθέσιμο σε App Store και Play Store και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr.
0: Καλημέρα γλυκιά Ξένια και Χριστίνα. Και τι μας έχεις φέρει σήμερα?
1: Λοιπόν, τώρα σας έχω φέρει μια νέα έρευνα η οποία έγινε viral και λέει πως οι άντρες που ακούνε το Daddy ανεβάζουν τεστοστερόνη μέχρι και 300%.
0: Τι λες ρε παιδί μου?
1: Ναι, οι επιστήμονες λέει ότι μέτρησαν καρδιακούς παλμούς, ορμόνες και αντιδράσεις σε 119 άντρες και βρήκαν ότι συγκεκριμένες λέξεις και τρόπος προσφώνησης, έτσι πρέπει να το πεις και κάπως, μπορούν να επηρεάσουν την αυτοπεποίθηση και τη διέγερση. Τώρα βέβαια να πούμε ότι αυτές οι έρευνες που κυκλοφορούν στο ίντερνετ δεν είναι και τελείως
0: όλα δεν είναι όταν δεν μας συμφέρουν,
1: ναι. Αλλά μπορεί να ανάψει μια μεγάλη κουβέντα για το φλερτινγκ και τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Εσένα σου αρέσει το daddy?
0: Το daddy, αλλά ποιο μου το λέει?
1: Όχι, να σου το πει. Τι πια, η Ειρήνη να σου το πει.
0: Α, για την Ειρήνη λες? Πώς ξεχάστηκα πάνω στη ροή της εκπομπής. Θα ζητήσω συγγνώμη από τη γυναίκα μου και από το παιδί μου.
1: Άμα σου πει η Ντάρα, δηλαδή.
0: Άμα μου πει η Ντάρα, Ντάντι, μπερδεύουν τα πράγματα. Να σου συμβλάχω. Εσένα σα αρέσει να σου λένε Ντάντι?
2: Ωραία, το βρίσκω σεξι.
0: Σώπα, ρε.
1: Ανεβαίνει η τεστοστερόνη σου?
2: Πάρα πολύ.
1: Φτιάχνεσαι, διγύρεσαι?
2: Βέβαια. Προσοχή, μην απακολέστε.
0: Σιγά, ρε. Μπαμπά. Καλημέρα, παιδιά. Τι θα μα φέρει ακόμη αυτό το κορίτσι? Αλήθεια, εκεί Νίκη Μινάζ, Girl on Fire. Δύο λεπτά ακόμη μόνο.

0: Jamaican, μπαμ, μπαμ. Και τι τραγουδάρα είναι αυτή στο Zoo Radio. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, έχουμε πάρα πολύ διάθεση καθημερινά και το ξέρετε. Έχουμε όμως και πολλά μετρητά να σας μοιράσουμε. Χάρη στην εταιρεία Δημάκης, για εσένα που είσαι επαγγελματίας στο χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού. Ξέρεις βέβαια, μετά από τόσα χρόνια αποσχολήσει, ακόμη και αν είσαι καινούριο, σου το έχουν πει ότι το να έχεις δίπλα σου έναν προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Δημάκης με πορεία από το 1968 στην πόλη μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Δημάκης, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Και νομίζω ότι είναι η στιγμή που πρέπει να υποδεχθούμε την παίκτρια της ημέρας.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Σήμερα στο νούμερο 135 από τις 148 συμμετοχές που δέχθηκαμε είναι η...
2: Καλημέρα, η Όλγα.
0: Η Όλγα, Όλγα μου, καλημέρα. Πώς είσαι?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Έχεις ξαναστείλει μήνυμα? Καλή εβδομάδα, αγάπη μου. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
2: Μήνυμα πολλές φορές, αλλά πρώτη φορά που θα παίξουμε.
0: Πρώτη φορά που θα παίξουμε, ελπίζουμε να είναι και η τυχερή, αγαπημένη μου Όλγα. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
2: Έχω δύο υπέροχα παιδιά.
0: Τέλειο.
2: Μόλις πήγα τη μικρή μου στο σχολείο και τώρα γύρισα. Όλα καλά.
0: Όλα τέλεια.
2: Οικογένεια, δουλειά, όλα υπέροχα.
0: Στη δουλειά περνάμε καλά.
2: Εννοείται. Σας ακούμε κάθε πρωί.
0: Μπράβο, αγαπημένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού περνάς καλά, αυτό είναι τέλειο. Τώρα πάμε να ανοίξουμε μια βόμβα. Ένα, δύο ή τρία.
2: Λέω την τρία.
0: Την τρία, λέει φίλε Κατσόχυρο, το κορίτσι μας.
3: Δεν είμαι σύμφωνος για την τρία.
0: Δεν είναι σύμφωνος.
3: Δεν θα έπαιζα καθόλου με την τρία.
0: Με άγχος το είπε η Νάνση.
4: Μένα δεν με χαλάει η τρία. Δεν με φτιάχνει κιόλας.
0: Δηλαδή,
4: δεν θα τη διάλεγα.
0: Αυτά που αποκωδικοποιώ, η μία έχει το ένστικτο ότι η τρίτη βόμβα είναι η μεσαία και ο Σκάτς.
3: Ότι σκάει.
0: Ότι σκάει. Εσύ τώρα πρέπει να βάλεις το μυαλό σου και το feeling σου να σκεφτεί και να μας πεις αν μένεις η τρία ή αν θα αλλάξεις.
2: Λέω να μείνω στη τρία, να παίξουμε, παιδιά.
0: Λέει να παίξει με την τρίτη βόμβα η Φιλινάδα. Δεν θέλει να ρισκάρει άλλο. Αυτό σκέφτηκε, αυτό είπε. Εγώ θα σου πω ότι έχω κάποια προσφορά. Αν μείνει στην τρίτη βόμβα, να σου την πω.
2: Βεβαίως.
0: 40 ευρώ.
2: Δεν ξέρω, παιδιά. Λέω να παίξουμε. Και ό,τι γίνει.
0: Ό,τι γίνει, Ωραία. Πάντως τα 40 ευρώ είναι ένα καλό ποσό, θα έλεγα εγώ. Σε ακούω. Παίζουμε, ρισκάρουμε.
2: Παιδιά, δεν πειράζει, πήρα να παίξουμε.
0: Οκ, okay, καλή επιτυχία.
2: Πολύ καλό το ποσό, πολύ καλό, αλλά θα παίξουμε.
0: Καλή επιτυχία, πάμε, πάμε.
2: Ευχαριστώ.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
0: Δυστυχώς το stop το είπες μετά, πρέπει να το πεις μετά το 60. Πού θα πήγαινες αν δεν σε άγχωνε το boom που πήγες να ακούσεις? Πού θα πήγαινες?
2: Θα πήγαινα σε 2.
0: Θα πήγαινε σε 2. Η 2 η βόμβα είχε 150 ευρώ μέσα.

0: It's so easy, 29 μετά από τις 8. Καλημέρα γλυκιά στο μαρινάκι μας, το οποίο είναι εδώ και σήμερα. Τελευταία φορά δεν θα σας μιλήσω για την Eurovision. Η Ρουμανία, άντε γεια, με χάλασε το σαδό υπονοούμενο λίγο. Ήταν κομματάρα της Ρουμανίας. Με το που το είδα τρελάθηκα κι εγώ. Και η Κύπρος νομίζω ότι αυτή έζησε τον μπατσελόρετ της. Πραγματικά και εμένα αυτό μου έβγαλε. Ωστόσο, φωτεινό κορίτσι, καλά. Αφού την έσυνε εκεί, λάμπες, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στην Eurovision. Έτσι, λέμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, όχι, ήταν ωραίο.
0: Εντάξει, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Σου λέω, δεν μου έκανε αίσθηση τίποτα από την Κύπρο καθόλου. Γιατί σου λέω, το έχω ξαναδεί 1000 δυο φορές και από την Ισπανία και από 1000 δυο. Τέρμα όμως η Eurovision, αυτό ήταν.
1: Οι προσπάθειες.
0: Ναι, οι προσπάθειες έγιναν. Πήραμε την 10η θέση. Επειδή μερικοί λένε ότι είναι η θέση κακή, είναι κακή επειδή μας παίζανε ότι μπορεί να βγούμε και πρώτοι.
1: Ναι.
0: Στο σύνολο, όταν κάποτε πέραμε 10η θέση, λέγαμε ότι, ό, τι ωραία!
1: Πανηγυρίζαμε.
0: Καλημέρα στην φίλη μας την Δήμητρα. Καλημέρα στην παρέα που μας ξυπνάει με χαμόγελο από τη Φάνη. Και βεβαίως έχουμε κανένα κουτσομπολιός. Κάτσε πέρα από την Eurovision.
2: Βέβαια.
0: Για να δω.
2: Πάμε στο
0: πιο
2: ζευγάρι του Hollywood.
0: Ποιο είναι αυτό, ρε?
2: Το καινούριο της Showbiz. Αυτή 58. Αυτός 63. Tom Cruise και Pamela Anderson.
0: Τι λες μωρέ τώρα, αποκλείεται.
2: Κι όμως είναι πραγματικότητα.
1: Το διάβασα και εγώ, δεν το πιστεύω όμως.
2: Είναι αλήθεια και μπράβο να του δώσω του Tom Cruise.
0: Γιατί?
2: Γιατί βρήκε μια κοπέλα κοντά στην ηλικία του.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα
2: ναι,
0: τώρα.
2: Ναι.
1: Να βρεις και εσύ μια κοπέλα κοντά στην ηλικία σου, μα
0: τι τα λες εσύ
1: μπράβο.
0: Αυτά.
2: Δεν είναι σαν τον Λεωνάρντο Ντικάπριο που ψάχνει όλο πιτσιρίκες.
0: Ό,τι θέλει θα κάνει να σε ρωτήσει.
2: Μπράβο του.
0: Τι καινούργια πράγματα αυτά. Εγώ δεν θα πω μπράβο του.
1: Ούτε εγώ δεν θα πω
2: μπράβο του.
0: Γιατί απλά δεν μου αρέσει
1: η
0: δίπλα του.
1: Ναι, δεν ταιριάζουν, ούτε εμένα μου αρέσουν. Κοίτα, δεν είναι καθόλου ταιριαστή.
2: Αυτά έλεγε και ο Tom Cruise για την Pamela. Αλλά μόλις είδε την τελευταία της ταινία The Last Showgirl, εκεί άλλαξε.
1: Ρε, εσύ μήπως κάνουν καμιά ταινία μαζί? Γιατί έτσι λέγαμε και για τον Liam Neeson, ότι τα έχουν. Αλλά τελικά είχαν ταινία.
0: Αλλά μην τα πηγαίνει στις ηλικίες. Θα δεχτείς εδώ πολύ πινελίκη από τους ακροατές.
2: Γιατί να δεχτώ πινελίκη?
0: Γιατί ένας άνθρωπος, πόσο είναι αυτός?
2: 63.
0: Δεν μπορεί να έχει μια 30.
2: Μπορεί, αλλά βρήκε μια 58.
0: Ναι, είπες μπράβο και ευτυχώς που βρήκε μια στην ηλικία
2: του. Δεν είπα ευτυχώς. Είπα ότι μπράβο που βρήκε και μια γυναίκα στην ηλικία του.
0: Ό,τι θέλει θα βρει και ό,τι θέλουν θα βρουν οι γυναίκες. Δεν θα μας ρωτήσουν εμάς συνέχεια εσύ, πονηρέ.
1: Και εγώ νόμιζα ότι θα πεις για το hot ζευγάρι της Ελλάδας που χθες παντρεύτηκαν. Υπό άκρα μυστικότητα. Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα.
2: Αυτοί παντρεύτηκαν στην Πλάκα.
1: Σε εκκλησία.
2: Τελικά δέχτηκε παπά να του παντρέψει.
1: Κανονικά.
2: Δεν
1: βρίσκανε.
2: Δεν βρίσκανε παπά.
0: Βρέθηκε παπά να του παντρέψει.
2: Δεν είναι, είναι από άλλη θρησκεία γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν του παντρεύανε Έλληνες παπάδες.
0: Πες ρε Σουαχίλη, πες.
2: Αυτό, ναι.
0: Άλλο.
2: Στην Πλάκα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα
0: για
2: να σου.
0: Για Πλάκα, έλα.
2: Το πει μου το πήρε, να, γι' αυτό.
0: Τι σου το πήρε, αυτό ήταν.
1: Αυτό ήθελες.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε.
1: Δεν ήξερα ότι. Πες τι φορούσε η Αθηνά, πες μια λεπτομέρεια, ένα κάτι.
2: Τι ένα ωραίο νηφικό φορούσε η Αθηνά και ωραίο.
1: Βανδέλα, λευκή, ωραία.
2: Και ωραίο σακάκι, κύριος ο Μπρούνο Τσερέλα.
0: Είχε μανικητόκουμπα.
2: Είχε.
0: Τα είδες, ναι.
1: Είχε και άσπρο
0: ήταν. Γιατί είναι Ιταλός. Ο Ιταλός χωρίς μανικητόκουμπα.
2: Είχε φοβερό στυλ, φοβερό στυλ και οι δύο.
0: Εντάξει, φτάνει.
2: Και πολύ όμορφο ζευγάρι.
0: Μη σου τρέχουν τα σάλια. Μα εσύ την είδες αυτή.
2: Άρε Tom Cruise.
0: Μας την πήρες. Όχι, δεν αυτήν. Καλημέρα στην Ελένη μας.
2: Χάλασε την πιάτσα Tom Cruise.
0: Καλημέρα και στο φροσάκι μας.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Craft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more.
16: Μυρίζει λουχουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι.
17: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
19: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Φωνάζει Φρόσο μήνυμα για την Αλέκα, τη φιλενάδα της. Μη φέρεις κουλούρι, έφαγα. Ευχαριστώ, Ζουρέντιο. Και εγώ της απαντώ ότι ένα επιπλέον κουλούρι είναι
1: πραγματικά
0: εφόδιο μέσα σε ένα γραφείο. Δηλαδή, ένα κουλούρι, αυτό το σουσαμένιο που να κάνει λίγο κράκ, να είναι ψημένο καλά, ούτε πολύ ψημένο, ούτε.
2: Πολύ μαλακό.
0: Το χειρότερο από όλα μου είναι ότι είναι πολύ μαλακό και σχεδόν άψητο. Δε, εκεί με χαλάει, μου χαλάει όλη την ημέρα. Τη λέω, άστο να υπάρχει το κουλουράκι.
1: Δεν ξέρει.
0: Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
1: Κάποιος θα το φάει.
0: Κάποιος θα το φάει, κάπου θα μπουν μέσα στα δοντάκια μας τα σουσαμάκια. Αλλά τι νόσημο που είναι με τον καφέ, δεν υπάρχει. Ξέρεις, από τότε που μας είπες ότι έχει πολλές θερμίδες.
1: Κοίτα, με μίσος με κοιτάς.
0: Με μίσος σε κοιτώ. Με μίσος σε κοιτώ, διότι έχασα μια απόλαυση πρωινή. Με μίσος σε κοιτώ. Μην το λες έτσι. Το είχε χοντρίνει πολύ εκείνη την ημέρα. Καλημέρα. Η Πάμελα. Λέει, έλεγαν ότι τα είχε με το Liam Neeson, φίλες Κατζόχυρε. Τελικά ήταν ταινία, τρελές σφαίρες. Μήπως πάλι λέει, κάνει καμία ταινία με τον Κρούζ. Ρωτά τώρα ο Παναγιώτης, έτσι ευγενικά.
2: Παναγιώτη, το άρθρο δεν αναφέρει κάτι για ταινία.
0: Δεν αναφέρει κάτι για ταινία. Ναι. Πολύ ωραία, κορίτσι.
1: Μια παράξενη είδηση σας έφερα. Μια ιστορία εκδίκησης, ναι, πολύ περίεργη, που συνέβη στο Σικάγο και έγινε viral. Ένας άντρας χώρισε με την σύντροφό του και τι έκανε. Αγόρασε ένα παλιό αυτοκίνητο και το καταχώρησε στο όνομά της, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει. Αντί να το χρησιμοποιήσει.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Αντί να το. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να πάρει. Πρέπει να υπογράψω, ας πούμε.
0: Δεν πρέπει.
1: Γιατί το βάζεις το όνομά μου. Κάνει μια μονογραφή, ξέρω.
0: Δηλαδή, τώρα πάει στο όνομα ενός άλλου ανθρώπου το αυτοκίνητο και θα το κάνει.
1: Πάντως, αυτός θα κατάφερε. Ναι. Και μάλιστα, τι το έκανε αυτό το αυτοκίνητο. Το άφησε σε χώρο μακροχρόνια στάθμευση στο αεροδρόμιο και έφυγε. Με τον καιρό αυτό άρχισε να μαζεύει κλήσεις. Ώσπου οι κλήσεις έφτασαν τα 100.000 δολάρια. Αρχικά εκείνη θεωρήθηκε υπεύθυνη όταν έψαξαν να βρουν σε αεροδρόμιο ποιανού είναι αυτό το αυτοκίνητο και γιατί είναι τόσο καιρό εδώ πέρα. Και μετά αυτή άρχισε τώρα να προσπαθεί να ζει έναν εφιάλτη για να αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το αυτοκίνητο και τις 100.000 δολάρια κλήσεις που τις έχουν έρθει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νανσούλα μου.
1: Δεν θέλω να σας μπαίνουν ιδέες.
0: Αυτό είναι το θέμα. Εσύ βάζεις ιδέες στον κόσμο τώρα με αυτά που λες. Η συνέχεια του μηνύματος λοιπόν με τα κουλούρια εδώ έρχεται από την φιλινάδα μου και μας λέει αυτά τα κουλούρια, λέει, κάνανε τον κόλο μας κομωδίνο. Αυτά λέει τα κουλούρια.
1: Ναι, γιατί λες τι ένα κουλουράκι είναι, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Κόλος κομωδίνο, ρε φίλε.
2: Πω.
0: Τι ωραίο το κομωδίνο.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Να σοβαρευτούμε λίγο τώρα γιατί σας φέρουμε κομματάρα σήμερα στο Zoo Radio. Μετά από αυτά που ζήσαμε με το Eurovision, ας θυμηθούμε τι σημαίνει πραγματική μουσική.

0: 2026 για την καλοκαιράρα που έρχεται και εμείς. Αυτό είναι άλλωστε το Ζουρέτιο. Σας το θυμίζουμε. Θέλει, δεν θέλει ο καιρός. Μας παιδεύει, δεν μας παιδεύει. Είναι το καλοκαίρι εδώ και θα γίνει χαμός στα κλαμπ. Η Ξένια μάλλον κάτι έχει με την κουνιάδα της και σκέφτεται να κάνει αυτό το πραγματάκι με το αυτοκίνητο. Λέει μάλλον πρέπει να ξέρεις τους κωδικούς του τάξης και όλα τα άλλα είναι ευκολάκι. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Γεια σου Γιωργάρα μου. Καλημέρα, μας άκουσε όλη η οικοδομή, λέει. Χαχαχα, γεια σου, γεια σου, γεια σου και σένα Χρήστο. Γεια σου και σένα Νίκο. Γεια σου και σένα Δημήτρη. Παιδιά είστε πάρα πολύ, όμως εδώ έχουμε ανεκδοτάρα.
1: Φύγαμε.
0: Τι έπαθες καλέ, ανεκδοτάρα, πάμε.
1: Τώρα πρωί-πρωί τα κορίτσια στη δουλειά, καθώς πίνουν τον καφέ τους και τρώνε το κουλούρι τους,
0: ναι,
1: συζητάνε κιόλας και δεν μου λες Φωτεινούλα, λέει, χθες τι έκανες εσύ? Α, χθες, λέει, μετά την εκκλησία πήγα για μανικιούρ, για πετικιούρ και για peeling. Α, μποτέ την Κυριακή.
0: Πω, πω, Θεέ μου. Μόνο κόκορα σου ταιριάζει τώρα.
2: Όχι ρε Σκάτς, πολύ κακό ήταν.
0: Ποτέ την Κυριακή, κοίταξε. Πολύ κακό δεν ήταν, ρε παιδί μου. Απλά εσύ είσαι πολύ λογικός άνθρωπος. Θα αρχίσει να το ψάξει και να δει και είναι ανοιχτά τα λιχάδικα.
2: Αρχικά, ναι.
0: Όχι,
2: με το που είπε πήγε μανικιούρ, πετικιούρ, λέω αφού είναι κλειστά. Πού
0: όχι,
2: πήγε?
0: Μωρέ, δεν πειράζει.
2: Δηλαδή εκεί με
1: ήταν η Κυριακή που είναι ανοιχτά.
0: Ήταν Κυριακή των Βαΐων, ξέρω εγώ πότε είναι ανοιχτά. Κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Έχουμε μια κουλαμάρα σήμερα. Εξηγείτε βεβαίως, έτσι.
2: Την έχουμε όχι, όλη όχι, την εβδομάδα.
0: Όχι, γενικά, όσο ανοίγει ο καιρός, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει εδώ πέρα στο πρωινό σόου. Alex Warren Ordinary. Θέλουμε τα χαμόγελά σας και τα μηνύματά σας στο 6931-908-908.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
4: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Το σχολείο

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
6: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
8: Zoo News.
9: Ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου. Το ακριβές πρόγραμμα καθορίζεται από τη διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου. Συνελήφθη Αυστραλός στο λιμάνι Θεσσαλονίκης που οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανάρτησε εικόνες που απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και βέλη να κατευθύνονται προς το Ιράν και μετά την τιμητική απονομή χρυσού φοίνικα στο Φεστιβάλ Καν. Ο Τζον Τραβόλτα εξέφρασε την περηφάνεια του σε μια ανάρτησή του στα social media. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Αυτά τα ωραία ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα πούμε πάντως ένα μπράβο στο παιδί που προσπάθησε. Μου θυμίζει και τον πολύ αγαπημένο μου Μάριο Δασκαλάκη.
1: Ναι, είναι ένας γλύκας.
0: Ο οποίος ήταν εκφωνητής 2 χρόνια Σαββατοκύριακο στο Ζου και το λατρεύω με το παιδί αυτό. Μου θυμίζει αυτόν ο Ακύλας έτσι στο στυλ του και στη χρειά της φωνής του. Οπότε πάμε για άλλα. Τι έχουμε αυτή την ώρα?
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε τα σύνδετα, την παιχνιδάρα μας για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Friday. Σας δίνουμε 2 λέξεις και πρέπει να φτιάξετε μια σύντομη ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα.
0: Ναι.
1: Έχουμε προτάσεις από το Netflix, το Ζόρμπ Μουνιέ από το ατελιέ του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκατζόχυρος. Και φυσικά σας έχω ακόμα μία έρευνα. Και γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε χωρίς κουβέρτα.
0: Γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε χωρίς κουβέρτα, παιδιά, με τίποτα.
1: Είδες.
0: Έστω κάτι να μ' ακουμπάει. Ένα τσόλι.
1: Υπάρχει
0: που
1: λόγος.
0: Λένε στο χωριό μου, ένα τσόλι. Γιατί το τσόλι, ξέρετε, δεν είναι μόνο τα λες μωρή, πώς είναι αυτή έτσι σαν τσόλι.
1: Σαν τσόλι.
0: Από αλλού βγαίνει όλη η ιστορία.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακός έχει δοθεί η κίνηση από Τριανδρία μέχρι τώρα Άνω Τούμπα και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
3: Κωνσταντίνου Καραμαλή, είπαμε λοιπόν Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, όλα είναι ομαλά. Λίγο κολλάει η Χάνθ εκεί στα Φανάρια. Τσιμισκή κινείται ομαλά. Η Εγνατία έχει κίνηση από τα Πανεπιστήμια μέχρι και μετά την Καμάρα. Ενώ Αγίου Δημητρίου και Κασάνδρου δεν αντιμετωπίζουν καθόλου προβλήματα.
0: Φυλάκι στην Ιφηγένεια που είναι εδώ. Όλοι σήμερα μιλάτε για την Eurovision. Φυλάκι και στην Εβούλα μας. Καλημέρα στο τρέλο παρεάκι σας, φιλώ πολύ. Και φυλάκι σε όλους και σε όλες εσάς που προσπαθείτε να ξεκινήσετε την εβδομάδα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να ξαναμπεί στους ρυθμούς, να πας να ξαναδουλέψεις. Θα τα καταφέρουμε όμως. Golden.

0: Teddy Swims. Ήξερες τι σημαίνει η λέξη γυναικοπίπης?
1: Όχι. Ποιος είναι ο γυναικοπίπης?
0: Δεν ήξερες. Είναι αρχαία λέξη, λέει, για τον καρδιοκατακτητή, τον γυναικά ή αυτό που περιτριγυρίζει συνεχώς στις γυναίκες. Δηλαδή, εσύ τώρα που πηγαίνεις συνέχεια με μονάδα, ξέρεις, είσαι γυναικοπίπης.
1: Μ' αρέσει.
0: Ρε γυναικοπίπη.
1: Τι ωραίο που είναι.
0: Φοβερή λέξη, φιλαράκι, και σε προετοιμάζω.
1: Ναι.
0: Γιατί έρχονται τα σύνδετα, παρακαλώ.
2: Λοιπόν,
0: τι
2: τώρα θα σας δώσουμε δύο λέξεις.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να φτιάξετε μια ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα για να κερδίσετε ένα γεύμα σαν DJI Friday.
0: 20 δευτερολέπτων είναι η ιστορία το μέγιστο.
2: Έτσι, και ναι, να πούμε ότι σαν DJI Fridays, εκτός από τις τέλειες απολαυστικές γεύσεις, έχουμε και μαργαρίτες για όλο το μήνα Μάιο με 5,5 ευρώ.
0: Με ημένια.
2: Έτσι, frozen μαργαρίτας, μαργαρίτα με passion fruit, lime, ανανά, ροδάκινο και πολλές πολλές άλλες επιλογές μας περιμένουν.
0: Πολύ πολύ ωραία. Θα φτιάξουμε μια ιστορία, θα πάρει το δωράκι μας. Πρώτα όμως πρέπει να δούμε τι θα κάνει ο Σκάτς με την συγκεκριμένη φάση. Θα μας πεις την πρώτη λέξη και για το Σκάτς και για τον ακροατή.
2: Η πρώτη λέξη είναι κανέλα.
0: Η πρώτη λέξη είναι κανέλα. Και η δεύτερη λέξη για το φίλο μου το Σκάτς όχυρο είναι η λέξη ασκαρδαμικτή.
2: Όχι.
0: Πάμε, φύγαμε. Φύγαμε, πάμε ασκαρδαμικτή.
1: Τι σημαίνει? Εν πάση περιπτώσει.
0: Χωρίς να ανοίγω, κλείνει τα μάτια.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάθομαι σε ένα καφέ γνωστό της πόλης.
0: Ναι.
1: Παραγγέλνω φρέτο καπουτσίνο με κανέλα.
0: Ωραίος.
1: Και όταν μου το φέρνει σερβιτόρα, κάνω μια ασκαρδαμιστή. Ασκαρδαμιστή. Κάνω μια ασκαρδαμιστή. Και την.
0: Και... Δεν πειράζει το. Κυρίες και κύριοι, ήταν φοβερό. Τώρα πάμε να δούμε ποιος θα παίξει με τον Σκατσόχυρο. Καλημέρα. Το όνομά σου? Εσύ είσαι, ναι.
3: Τι με ακούτε?
0: Σ' ακούμε, φίλε μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, όλη μέρα. Τι γίνεται?
3: Δόξα τω Θεώ, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Μία παράξενη προφορά ακούω. Από ποια περιοχή είσαι?
3: Από Έδεσα μεριά είμαι.
0: Από Έδεσα. Ποιο, Γιάννησιώτης μου φάνηκες. Έτσι μου φάνηκε.
3: Όχι, όχι. Ίσως είμαι σε μου διακοπών. Γι' αυτό να φέρνω με νησιώτης.
0: Είστε θεός, ρε αγόρι μου. Είναι, είναι πως πάνε μερικοί Έλληνες στο Λονδίνο μια εβδομάδα και γυρίζουν και έχουν αξάν.
2: Ωντια.
3: Λοιπόν, μακάρι, μακάρι όμως να πηγαίναμε διακοπές. Τώρα μπήνει,
0: ναι,
3: γι' αυτό πάμε για δουλειά.
0: Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Α, και πατρινό μου θυμίζει τώρα πως μιλάει. Και πατρινό. Λοιπόν,
2: τι έπαθες με τον άνθρωπο, τρέλα.
0: Λοιπόν, το όνομά σου?
3: Ονομάζομαι Χρήστος.
0: Πώς είπε?
2: Χρήστος.
0: Χρήστος.
3: Χρήστος.
0: Χριστάρα μου. Ο ναι, Σκατσόχυρος ναι, λίγο τα έκανε γης μαδιάμνα με τα πραγματάκια με το ασκαρδαμικτή.
3: Και εγώ τα ίδια θα κάνω, αλλά δεν πειράζει. Δε, πάμε.
0: Ναι, λοιπόν, για πες λίγο, Νάνση.
2: Η πρώτη λέξη, Χρήστο, είναι κανέλα και η δεύτερη αγκίστρι.
0: Πάμε.
3: Αγκίστρι, αγκίστρι, οκ. Okay. Και που λέτε, πάω στο... Το φορώ να πάρω ένα καφέ.
0: Ναι.
3: Παραγγέλνω πάρα πολύ εύκολα ένα καφέ το πρωί. Βάζω πάρα πολύ κανέλα. Πάω για ψάρεμα. Πετάω το καλάμι μέσα στο, στο ψάρεμα. Και εκεί πέρα που πίνω το καφέ μου με την κανέλα, μαγκώνει το αγκίστρι με το ψάρι.
1: Και το φέρνω.
3: Κάνω τα ψάρια τα ψάρια.
2: Φέρτα μου, φέρτα μου.
3: Τα ψάρια, πάει ο καφέ με την κανέλα, πάνω όλα.
0: Γης μαδιάμ και εσύ, είχες δίκιο ότι μοιάζει με το Σκατσόχυρο, αλλά παρόλα αυτά, επειδή είσαι ωραίος χιουμορίστας, έτσι και εστιάτορας, αστιάτορας, θα σου δώσουμε το δώρο, φίλε, πανηγυρικά. Και οι τρεις εδώ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου, Σκάτ, με έφτιαξες.
0: Λοιπόν, θα μιλήσεις με την Ανσούλα για το δώρο, οκ? Okay?
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούς, καλημέρα. Turn the lights off. Κέιτο, σε λίγο σόμπρα ντρέστ. Αυτό είναι το Zoo Radio. Ασκαρδαμικτή, σε λέω.

0: Radio. Εδώ είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι. Και το ερώτημα για τον Σκατζόχυρο είναι το εξής. Από τον Γιώργο, τον ακροατή της εκπομπής.
1: Τι θέλει ο φίλος?
0: Αν ο άντρας λέγεται γυναικοπίπης, φίλε Σκατζόχυρε, τότε η ανάλογη γυναίκα πώς λέγεται?
1: Γυναικο...
0: Τι αυτό? Γυναικο...
1: Άντρο...
0: Πίπα.
1: Άντρο-λίλ.
0: Έλα ρε, αυτό είναι.
1: Άντρο-λίλ.
0: Όχι, όχι.
1: Πώς?
0: Αυτό σου λέω.
1: Άντρο-πίπα.
0: Άντρο-πίπα. Ο Γιώργος το είπε. Γιώργο, πραγματικά σου κόβει το μυαλό. Είσαι έτοιμος να ξέρεις εδώ για τα πρωινά σόου της πόλης. Καλημέρα στην Ολυμπία, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα, γλυκιά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε, μας γράφει. Επίσης, στην αγάπη μας, στη φίλη μας την Νίκη, η οποία μας ακούει στο αυτοκίνητό της με τον άντρα της και πηγαίνουμε, λέει, δεν θα το πιστέψετε. Ένα διημεράκι, Δευτέρα, Τρίτη. Το έχετε ξανακούσει ποτέ? Χαλκιδική. Όχι,
2: αλλά. Ναι, ζηλεύουμε.
0: Δουλεύανε, λέει, Σαββατοκύριακο. Οπότε τι κάνουμε τώρα? Μια χαρά εκεί πέρα. Ραδιόφωνο στην Χαλκιδική έχουμε, ρωτάει.
1: 99,5.
0: Είναι και διευθυντής στο ραδιόφωνο της Χαλκιδικής ο Σκατζόχυρος. Πολλά
2: χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Ο προηγούμενος παρουσιαστής του πρωινού τον είχε θέσει επικεφαλής. Ναι, και δεν τον αλλάξαν από τότε.
2: Όχι, έτσι. Όχι. Ήταν πολύ καλός.
0: Ο προηγούμενος, ο Άκης. Όχι ο προηγούμενος, ήταν ο Ευθύμης. Λοιπόν, παρακαλώ, τι έχεις φέρει?
2: Λοιπόν, σας έχω φέρει τρεις σειρές έτσι που θα κολλήσετε.
0: Ναι.
2: Μία από κάθε πλατφόρμα. Πάμε Netflix. Εκεί έχουμε το Person of Interest. Είναι ένας πράκτορας της CIA που μαζί με έναν

0: αυτές που θα σας αρέσει και θα γελάσετε.
1: Πάρα μα πάρα πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, είμαστε εδώ με εσάς για εσάς. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κωστή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και από εμάς. Και τη βουλάρα μας, η οποία λέει: μας λείψατε, παιδιά. Τώρα ο ψηφιακός κόσμος δίνει στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες, Νάνση μου, αλλά και καθημερινά ερωτήματα και δυσκολίες έχουν.
0: Με το τόζι όμως, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο Βασίλη που τους βοηθά να κινούνται online με ασφάλεια αλλά και αυτοπεποίθηση.
1: Υπάρχουν και οι ενότητες Κόσμος, MySpace και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 και βρίσκουν ενημέρωση, στήριξη και χώρο έκφρασης.
0: Όσα δηλαδή χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Όλα αυτά φυσικά είναι διαθέσιμα και σε App Store αλλά και σε Play Store.
1: Σε πολύ πολύ λίγο θα φιλοξενήσουμε στον αέρα της Θεσσαλονίκης τον Ζορζ Μουνιέ. Σκάτς, ήθελες να το ρωτήσεις κάτι σήμερα, μου είπες.
2: Αν θυμάμαι, θέλω κάτι για τον άντρα να μας πει.
1: Για τον άντρα για τον να μας πει. Ωραία, αν θυμάμαι. Τώρα εγώ θυμάμαι να σας παίξω αυτό. Just gonna stay. Γιατί είναι κομματάρα. Έτσι απλά ρε παιδί μου.

0: κούρβο τράγουδα που ακούσαμε το τελευταίο καιρό. Ραβίν Λενέι, Love Me Not, στο Zoo Radio, στο δικό σου παρεάκι, το πρωινό, το πολυποικιλιακό, που έχει και μόδα, γιατί απλά έχει συνεργαστεί με τον κορυφαίο μόδιστρο της Ελλάδος που έχει το ατελιέ του στη Λάρισα. Είναι ο Ζωζ Μουνιέ. Ζωζ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα από το Ζωζ, από τη Θεσσαλία.
0: Α, Θεσσαλία. Τι γίνεται, Ζωζ Μουνιέ, μου έφαγε κανένα παγωτό το Σαββατοκύριακο?
1: Καλέ, μόνο ένα.
0: Χαμό, εγώ πήγα σε ένα πολύ καινούριο.
1: Ένα πύραυλο. Ναι.
0: Α, πύραυλο, αγόρι μου. Πύραυλο. Πήγα σε ένα, σε ένα καινούριο που ήταν παλιά στην Νικήτη. Ναι. Και άνοιξε τώρα στη Θεσσαλονίκη με άλλο όνομα, κάτω στη Γεωργίου Παπανδρέου. Φανταστικό παγωτό. Και
1: τι είναι παγωτό, ε?
0: Έφαγα μισό κιλό, φίλε.
2: Τι έφαγε, τι γεύση, τι
0: έφαγα
2: πήρες?
0: Φιστίκι, ναι. Γίνης, ναι. Με αλάτι.
2: Ναι.
0: Σοκολάτα και κρέμα, κλασικός παραδοσιακός.
1: Αν δεν πήρε διάφορες γεύσεις.
0: Κοίταξε να δεις. Ένα παγωτατζίδικο το κρίνεις από το απλό που λέγεται κρέμα και σοκολάτα. Τα υπόλοιπα είναι πιο εύκολα να γίνουν, γιατί είναι γεύσεις όταν είναι τζελατερή.
2: Έχει
0: είναι
2: πάρα πολύ ωραία σορμπέ φρούτων.
0: Ξέρω, ξέρω. Φοβερά. Τα φάει όλα.
1: Αχ, τώρα με ξελιγώσατε.
0: Σε ξελιγώσαμε.
1: Θέλω κι άλλο πύραυλο.
0: Για σένα έχει από τους μεγάλους εκείνους τους σούπερ μάκρους.
2: 4.
0: Έλα, για πες.
1: 4x4.
0: Σταμάτα.
1: Αυτό θέλω, το πιο μεγάλο.
0: Τι έφερες, πύραυλε μου?
1: Λοιπόν, για τις κοριτσάρες θα πω ορισμένες τάσεις που θα κυριαρχήσουν φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Έτσι, και θέλω μια τολμηρή θηλυκότητα να βγάλετε.
0: Για πες μας.
1: Σε συνδυασμό, πρόσεξε, νάση μου, με νοσταλγία. Δηλαδή, πώς θα το πετύχουμε αυτό?
2: Πώς?
1: Φέτος παίζει πάρα πολύ το διαχρονικό σικ με τη σύγχρονη υπερβολή. Αυτό ακριβώς που θέλουμε να πετύχουμε.
2: Ναι.
1: Τώρα, να ξέρεις ότι το μοβ θα γίνει το χρώμα τη σεζόν.
0: Α!
1: Και όλες οι αποχρώσεις. Βέβαια, Βασίλη μου,
0: ναι,
1: περισσότερο θέλουμε να παίξουμε με το ανοιχτό, όχι εκείνο το σκούρο.
0: Ναι,
1: το
0: ρε φίλε,
1: το
0: τι.
2: Το
0: γραφείο και δυο στο καλοκαίρι.
1: Έτσι,
0: άσαμε.
1: Άμα δεις ένα πολύ ωραίο ανοιχτό μου, όμως είναι φοβερό χρωματάκι,
0: ναι,
1: και συνδυάζεται πάρα πολύ με λευκό τη σερτάκι.
0: Βέβαια. Mm-hmm. Το μοβ είναι ένα από τα αγαπημένα μου χρώματα.
2: Εμένα, αρέσει,
0: ναι. Ναι, ναι, στο ανοιχτό. Στο ανοιχτό.
1: Και ένα μυστικό να δώσει τα κορίτσια. Φέτος πάρα πολύ παίζουν τις σερτάκια που έχουν emoji μπροστά.
0: Άκου τώρα.
1: Έχουν σχεδιάκια αυτές τις φατσούλες.
0: Σαν που μεριά μου φάνηκε αυτό, αλλά τι, το ξαναφέρανε?
1: Το ξαναφέραμε στη μόδα.
0: Ξαναέρχεται στη μόδα σιγά σιγά και το Facebook, εσύ, Ζωζ Μουνιέ, απίστευτο.
1: Τα πάντα, φίλε μου Βασίλη, όλα γυρίζουν πάλι.
0: Έτσι, κύκλος όλα, σωστό.
1: Έτσι, τώρα για αξεσουάρ προτείνω πολύ ωραία μεταξωτά φουλαράκια.
0: Ναι, είμαι
1: πολύ
0: νέρο.
1: Πολύ ωραίες ζώνες με αγκράφες.
0: Τέλειο.
1: Επίσης θέλω να παίξετε για το βράδυ για τις γυναίκες δαντέλα, διαφάνειες, ψιλοτάκουνα, γιατί όλα αυτά μαζί αποτελούν το sexy trend της χρονιάς.
0: Δαντέλα είσαι, δαντέλα.
1: Δαντέλα, διαφάνεια, ψιλοτάκουνο.
0: Αυτό
1: θα
0: είναι.
1: Στάζουν όλοι.
0: Θα στάζουν όλοι, κυρίες και κύριοι. Υγρασία στην Ελλάδα και πάλι χάρη στο Ζόρς Μουνιέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζόρς.
1: Αυτά, αγάπες μου, όμορφες. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολλά φιλάκια σε όλους. Γιατί γελάς?
2: Δεν μπορώ. Βλέπω το σκάτς που στάζει ήδη και. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Μιλάτε, σε βλέπω εκεί πέρα. Στο Ζώος μου, ξέρει καλά τη δουλειά του. Εσύ κάτσε εκεί. Φορά μαύρες κάτσες και καλοκαιριάτικα.
3: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
14: Μασούτης. Οικονομικά.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Η Μάγδα μου γράφει ότι λόγω του καιρού, θα σου το πω, Μπιλ, δεν έχω ακόμα πεθυμίσει να φάω παγωτό.
1: Το παγωτό δεν έχει καιρό. Το παγωτό είναι ιδέα.
0: Κοίταξε, εγώ τι καταλαβαίνω τι λέει η Μάγδα και θα ήθελα να το μοιραστούμε και με τους ακροατές μας. Αν έχετε φάει με πάθος μέχρι στιγμής παγωτό ή αν περιμένετε να βγάλει ζέστη για να το ευχαριστηθείτε. Απλά το θέμα είναι το παγωτό, ότι πρέπει να το κουμπώνεις μετά από κάτι πολύ δυνατό. Ας πούμε ένα πιτόγυρο που να στάζει. Μια προβατίνα η οποία να βελάζει πάνω στο ψωμί σου. Λουκάνικο χωριάτικο με πράσο και καυτερό. Δεν μπορείς να το φας ένα ξερό παγωτό αυτή τη. Πρέπει να έχει πολύ ζέστη για να το φας ένα παγωτό έτσι στο άσχετο. Γιατί έχεις μια δροσιά, ρε παιδί μου. Ενώ όταν έχεις φάει εκεί και υδρώνεις από το πολύ φαΐ,
2: έρχεται καλύτερο.
0: Έτσι έρχεται και κουμπώνει σου, το καθαρίζει.
1: Δεν σε μπορώ.
0: Okay, να πάω στα δικά σου. Να φας μια ψαρούκλα ωραία, περιποιημένη, έτσι ψητή στο κάρβουνο. Και μετά ενώ έχεις αυτή τη γεύση, την ψαρίλα, ρε παιδί μου, και ούζα και τα λοιπά, να χτυπήσει ένα παγωτό. Τώρα είμαι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, απλά να σου πω, επειδή το μεσημέρι έχει ζέστη.
0: Ναι.
1: Έτσι μια βόλτα και μετά ένα παγωτάκι.
0: Τι έφαγες πριν όμως? Δεν πρέπει να φας κάτι πριν για να νιώσει ότι πρέπει να.
1: Όχι, απλά ζεσταίνομαι και θέλω να φάω κάτι δροσερό.
0: Δεν θέλω
1: γλυκό, ας πούμε.
0: Ξέρω, εγώ μετά το φαγητό πολύ το
1: εσύ
0: προτιμώ.
1: Θες το φαγητό.
0: Θέλω έτσι να μου καθαρίσει το πριν.
1: Μάλιστα.
2: Μη σου πω και πριν μ' αρέσει εμένα.
0: Και πριν
1: το φαγητό.
2: Και πριν το φαγητό να
0: σου αρέσει, κάτσε. Δεν μπορώ να συζητάω με σένα. Ειλικρινά.
2: Το παγωτό δεν έχει ώρα, Βασίλη.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε. Πριν το.
1: Το βράδυ, ας πούμε.
0: Βάζει παγωτό και μετά τρώει το φαγητό.
2: Να το κάνω, ναι.
0: Έλα, ρε φίλε τώρα. Πώς
2: γίνεται. Ναι, το βράδυ δεν είναι ωραίο να χαζεύεις μια ταινία να τρως παγωτό.
1: Το βράδυ μετά την Eurovision, ας πούμε, εγώ έβγαλα παγωτό.
0: Γιατί όμως, τι είχες φάει πριν?
1: Έσουση.
0: Μιλάμε εδώ και με τη γυναίκα η οποία ήρθε από άλλο πλανήτη. Τέλος πάντων, όλοι τρώγανε πίτσες, μπέργκερ.
1: Είμαι εγώ καμιά βασικιά να πω πίτσες και μπέργκερ.
0: Αλήθεια, έτρωγε σούσι.
1: Και μάλιστα ο άνθρωπος που ήρθε να μας τα φέρει μας άκουγε κιόλας.
0: Α, δεν το έφτιαξε κιόλας.
1: Τι θα φτιάξω εγώ το σούσι, τι είμαι η Άπονας?
0: Ο Τοκμακίδης με την Ανούλα το φτιάξανε.
1: Δεν το ξέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, έχεις την ευκαιρία, γιατί το Zoo Radio, βρε. Το Zoo Radio κάνει και τέτοια. Μαζί με τις ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 24 του Μάη στο zooradio.gr ή μπες στα social του σταθμού και μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός και μπορείς να μάθεις και περισσότερα, παίρνοντας μία βόλτα εκεί από τις εγκαταστάσεις στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους για πλήρη ενημέρωση ή απλά μπαίνοντας στο delta360.gr. Αυτά τα ωραία και τα όμορφα τα δίνουμε εμείς. Γι' αυτό μπείτε τώρα και συμπληρώστε τη φόρμα ή δείτε το στα social. Φίλες κατζόχυρε, ενώ μας στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα για τα παγωτά που θα τα διαβάσουμε σε λίγο, να καλημερίσουμε απλά Θάλια, Ελευθερία, Γιώργο, Μαρία, Νίκη και Σωτήρη και Γιάννη και...
2: Και φύγαμε για το 2016.
0: Τι έχει βάλει ο άνθρωπος!
2: Για το φοβερό designer Πάντα!
0: Ωρε
2: μάγκες!
0: Σπάστε τα ραδιόφωνα!

0: με κατσικάκι. Μετά τραβούσε ένα παγωτάκι. Είδες, άκου τώρα τι γίνεται εδώ. Εγώ μιλάμε για απαντήσεις. Σωστός ο Μπιλ, λέει η Ολυμπία. Έτσι ακριβώς το τρώμε με τον άνδρα μου όλο το χρόνο. Μετά από παϊδάκια είναι ό,τι πρέπει. Να το για να σβήσει. Έτσι. Η Μαρία, καλημέρα. Είσαι πολύ φίλος μου. Σάλια τρέχουνε πρωί-πρωί. Μαράκι μου, φυλάκια. Ο Γιώργος, καλημέρα παιδιά. Παγωτό τρώγαμε και μετά τα Χριστούγεννα από το γεύμα. Παγωτό όλο το χρόνο εννοείται. Παγωτό δεν λείπει ποτέ από την κατάψυξη. Αυτό είναι. Και όταν βλέπεις ταινία, πάλι παγωτό. Η Ελευθερία, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, τρελό παρεάκι μου. Παγωτό τρώω όλο το χρόνο. Δεν έχει εποχή και ώρα. Η Θάλια. Είναι εδώ, πήρες. Καλά, πώς πρέπει να σου πω.
1: Δύο-τρία, είπες, δεν σταματάς.
0: Δύο-τρία. Δεν είπα ένα ή δύο ή τρία. Δύο-τρία.
1: Γιατί έχεις πει πέντε ονόματα.
0: Να σου πω κάτι. Είσαι μερικές φορές. Να ξεμπλέξεις. Θέλεις απλά να ξεμπλέξεις τη ζωή σου.
1: Μα είπες, να ξεμπλέξω. Δέκα μηνύματα
0: διάβασα. Τρία μηνύματα
2: διάβασα. Συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμο.
0: Γιατί είσαι γρουσούζα. Πάει, δεν θα πούμε και χρόνια πολλά τη γυναίκα. Δεν το σήκωσε, Τζοάννα, να ξέρεις. Δεν το σήκωσε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Καλημέρα σας, υπέροχη παρέα. Θα συμφωνήσω με την Άνση τη Βλάχου. Παγωτό όλο το χρόνο για πάντα και όλες τις ώρες, γράφει, είπαμε, η Θάλια. Και τα παιδιά από μικρά όλο το χειμώνα χωρίς φόβο ότι θα αρρωστήσουνε. Γιατί αυτό, δεν το κατάλαβα.
1: Ότι δεν αρρωσταίνει, ρε παιδί μου, από το παγωτό. Δεν ρίχνει το νοσοποιητικό.
3: Ναι, δεν πιάνουν τα λαιμά σου.
0: Όχι, δεν νομίζω κι εγώ. Έχει δίκιο. Σε αυτό το παγωτό είναι ιδέα, δεν έχει εποχή. Θα συμφωνήσω κι εγώ με την Άση, γράφει η Αργυρούλα. Δεν θα πάρουμε τηλέφωνο προφανώς. Κατσικοπόδαρη.
1: Τι φταίω εγώ.
0: Κατσικοπόδαρη. Φίλες Κάτς.
3: Ναι.
0: Πες μου την αλήθεια. Δεν θέλει να ξεμπλέκει πάντα. Δεν θέλει να τα παρατάει όλα και
1: όχι,
0: να γίνεται η δουλειά της και μετά.
1: Ήθελα να μην πλατιάζουμε με τα μηνύματα.
0: Μα πραγματικά.
3: Άνθρωποι δεν είστε!
1: Έχουμε και πολύ ωραίο TikTok που έχουμε ξεκαρδιστεί στα γέλια με το Σκάτ. Και θέλουμε να το δείξεις, να το πεις. Να παίξεις τέλος
0: πάντων.
1: Είναι τα κεφαλάρια.

0: κυρίες και κύριοι, πάμε στο Χρυσό Κουκουνάρι.
1: Τι είναι η συμπεριφορά αυτή?
2: Εσένα είναι η συμπεριφορά?
1: Εγώ σου μιλάω ήρεμα.
2: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια?
1: Τα κεφαλάρια πού ήτανε?
2: Εκεί ήταν.
1: Πεταμένα?
2: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
1: Ποιος τα πέταξε εκεί?
2: Ο κύριος Μανώλης τα βάλε χθες.
1: Ποιανού είναι?
2: Δικά μου και τα πήρε ο κύριος Μανώλης
1: και του είπε να τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
2: Δεν το πα στο πεζοδρόμιο, του λέω θα τα πάρει, τα πάρει ο Δήμος.
0: Τι είναι ρε Συνάντση, με πονάτε
3: λοιπόν,
0: κεφάλι μου.
3: Αυτή εδώ είναι μια κυρία έτσι λίγο στριμμένη θα την πω.
0: Λίγο.
3: Η οποία έχει παγιδεύσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από αυτούς που περνάνε από τα σκουπίδια και μαζεύουν μεταλλικά, στρώματα. Πήρε τα κεφαλάρια που είχε κατεβάσει.
0: Τι είναι τα κεφαλάρια ρε Σκάτς?
4: Δεν ήξερα τι είναι, τώρα το
0: ψάρι νομίζω ότι είναι εσύ.
4: Όλα ψάρια.
0: Το κεφαλόψαρο.
4: Ναι. Και μετά. Και με λέει, μου λέει, Νάση, αυτά είναι που πίνει από εδώ, λέει, πίσω από το κεφάλι μας τα κεφάλαια.
0: Έτσι λέει.
4: Πού λέω πίσω από το κεφάλι μας τα κεφάλαια.
3: Έχω πεθάνει με το Σκάτς με τα κεφαλάρια. Μου λέει, τι είναι αυτά τα κεφαλάρια? Είναι ψάρια πήρε.
0: Φίλε, κεφαλάρι στη σχάρα.
4: Ναι.
0: Με λίγο να το λέμονο. Και φάγαμε. Γίναμε. Τέμι μπάλα, Τζένι. Τζοάννα μου, να τη χαίρεσαι την αδρεφούλα σου, να δεν μας το σήκω στο τηλέφωνο, δυστυχώς. Ντράκιουλα και σε δύο λεπτά από τώρα το νου σας για το Beat the Bomb. Όχι τώρα.

0: να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Πού πας?
6: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Zoo News.
12: Ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου. Το ακριβές πρόγραμμα καθορίζεται από τη διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου. Συνελήφθη Αυστραλός στο λιμάνι Θεσσαλονίκης που οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανάρτησε εικόνες που απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και βέλη να κατευθύνονται προς το Ιράν και μετά την τιμητική απονομή χρυσού φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών. Ο Τζον Τραβόλτα εξέφρασε την περηφάνεια του με μία ανάρτησή του στα social media. Καιρός, γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε όποιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Quickies. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Opa! Με ποιον είναι παντρεμένη αυτή?
2: Με ένα γιατρό.
1: Άτσα ο γιατρός.
2: Περνάει καλά.
1: Αυτό είναι. Ανοιχτής καρδιάς.
2: Εδώ πως κουνιέται, είναι φοβερό.
1: Εδώ είναι τα χάλκινα από τη Γουμένισσα. Καλημερούδια και στη Γουμένισσα που ακούει Ζου. Εκεί η Κιλκής, εκεί η Γιαννιτσά, εκεί η περιοχή όλη. Μαζί με τον Γρηγοράκη, τον Χορύπτη, μας είχαμε βρει εμείς την νικήτρια και τον φίλο μου τον Σκάτζ εδώ πέρα.
2: Και το λέγαμε ότι θα πω.
1: Και μας κοροϊδεύανε ότι είμαστε λιμάρια. Έτσι.
3: Είστε κιόλας, άλλο που το προβλέψατε.
1: Γιατί είμαστε?
3: Γιατί είστε?
1: Αφού το μωρό ήταν καταπληκτικό. Αφού το είχαμε δει με τον φίλο μας τον Σκάτζ και κάναμε αυτή την κραυγή.
2: Καταπληκτικό!
1: Σε αυτή την ώρα έχουμε σχολιασμό της επικαιρότητας, έχουμε κουτσομπολιό από το Σκατζόχυρο, φυσικά έχουμε και ζώδια, έχουμε και το στοίχημα. Έχασες πάλι, έχασες.
2: Καλά,
1: ωραία, ευχαριστώ. Έχασες οπωσδήποτε. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και το Beat the Bomb.
3: Φυσικά έχουμε την παιχνιδάρα μας. Κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά, μια χορηγία της εταιρείας Δημάκη.
1: Συνεχίζετε να στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε Bomb, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο. Και είπαμε την ηλικία σας τώρα στο 6931-908-908 που είναι το Viber του ραδιοφώνου μέχρι τις 10 και 15. Και αν κάποιος ή εσείς γεννηθήκατε σαν σήμερα,
3: είστε κοινωνικοί και με αυτοπεποίθηση, είστε δημιουργικοί, ασυνήθιστοι, παθιασμένοι και κάπως μυστηριώδεις. Έχετε έντονη φαντασία και ξέρετε πώς να τη χρησιμοποιείτε προς όφελός σας.
1: Πολύ όμορφα.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Σχεδόν όλα έχουν αδειάσει στον περιφερειακό, μόνο ένα μικρό κομμάτι 33 για εσάς που κινείστε δυτικά. Όλα τα άλλα είναι ελεύθερα, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται πάρα πολύ καλά. Καθόλου προβλήματα. Βασιλής Όλγας Βασιλέως Γεωργίου. Ένα μικρό κομμάτι στην Τζιμισκή από Αριστοτέλους μέχρι Ιωνος Δραγούμη. Και λίγο η Εγνατία ταλαιπωρείται επειδή έχει ένα ατύχημα. Κατά τα άλλα είμαστε ωραία.
1: Είμαστε πάρα πολύ ωραία. The Second Voice, αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλοκαιρινό υπέροχο τραγούδι για τις ημέρες που έρχονται. Αν και αύριο δείχνει βροχές και μου έχει σπάσει τα νεύρα αυτή η όλη ιστορία.

0: κρεμμύδια κτλ. Ένα παγωτό σε καθαρίζει. Συμφωνώ 100%. Η Χριστίνα λέει είναι όλων των εποχών φυσικά το παγωτό, αλλά αυτό να το φας μετά από κοψίδια είναι επίσης υπέροχο. Και ο Γιώργος λέει μετά από ψάρι απαραίτητος πάντα κάτι να σου φύγει. Η γεύση, το παγωτό είναι το καλύτερο από όλα. Τώρα να σου πω εγώ ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες, Νάνση μου, αλλά και καθημερινά ερωτήματα και πολλές δυσκολίες.
1: Έτσι, με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να κινούνται online με ασφάλεια αλλά και αυτοπεποίθηση.
0: Να σας πούμε ότι υπάρχουν ενότητες. Για παράδειγμα, υπάρχει ενότητα Κόσμος, έτσι, MySpace, αλλά και γραμμή υποστήριξης. Είναι η Ελίζα στο 10454. Εκεί μπορούν να βρουν ενημέρωση οι έφηβοι, αλλά και στήριξη και να είναι ένας χώρος έκφρασης.
1: Όσα δηλαδή χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά.
0: Να σου πω εγώ ότι είναι διαθέσιμα όλα αυτά σε App Store και Play Store και να μου πεις εσύ κάτι που ήθελες πριν από λίγο.
1: Ήθελα να σου πω για τις κουβέρτες.
0: Ναι, τι είναι, Βασίλη, αυτό με τις κουβέρτες?
1: Η κουβέρτα θεωρείται μια σωματική έτσι αυτοκαταπράινση. Δεν είναι μόνο ότι την παίρνουμε για να ζεσταθούμε.
0: Αυτοκαταπράινση,
1: ναι,
0: φίλε.
1: Ναι, δηλαδή κάνεις τον εαυτό σου.
0: Τι ωραίο που πέφτω, πώς το είπε. Αυτοκαταπράινση.
1: Ωραία δεν είναι?
0: Δεν ξέρω, δεν την έχω ξανακούσει αυτή τη λέξη. Στο λόγο της θυμής μου.
1: Γιατί?
2: Με τίποτα, πού αν την ακούσει.
0: Και τι είναι αυτό, αυτοκαταπράινση, ρε φίλε?
1: Ναι, προσφέρει στον εαυτό σου αυτοκαταπράινση. Δηλαδή, μόνο σου να έχει αυτή την.
0: Να ηρεμήσει.
1: Γιατί προσφέρει στο σώμα σου έτσι μία ήπια ζέστη, αλλά πιο πολύ είναι η ζεστασιά και η αίσθηση προστασίας.
0: Ναι.
1: Αυτά βοηθούν το νευρικό σύστημα να χαλαρώσει και να νιώσει ασφαλές. Γι' αυτό πολλές φορές το καλοκαίρι θέλουμε ένα σεντονάκι, μία πικέ, ένα κάτι και το πόδι έξω φυσικά από την κουβέρτα. Κοιμούνται καλύτερα οι άνθρωποι που χρειάζονται αυτή την αυτοκαταπράινση όταν είναι σκεπασμένοι, ακόμα και όταν δεν κρυώνουν, όταν νιώθουν άβολα. Γιατί αν δεν έχουν κάτι πάνω τους και είναι σαν να τους αγκαλιάζει κάτι.
2: Και εγώ και το καλοκαίρι θέλω σεντονάκι. Άσχετα αν δεν κουκουλωθώ, θέλω να υπάρχει και το σεντονάκι.
0: Όταν ήμουν φοιτητής, είχα ένα χούι. Κάποια στιγμή η μάνα μου αηδίασε. Ερχόταν 10 Ιουλίου και είχα το πάπλωμα.
1: Άιντε και εσύ με το πάπλωμα.
0: Άκου τώρα σου λέω.
1: Είπαμε.
0: Τι λέω, ρε μάνα, λέω, δεν σκεπάζομαι. Το έχω έτσι ίσα ίσα, μου λέει, αγόρι μου. Μόνο που το ακουμπάς αυτό το πράγμα με τα πούπουλα μέσα, με τα φτερά, με αυτό τότε, σκάς. Και τότε όντως.
1: Ήθελες αυτοκαταπράινση.
0: Ήθελα αυτοκαταπράινση και τότε κατάλαβα ότι και με ένα σεντόνι αυτό
1: μπορείς.
0: Γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μου έκοβε. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Το είχα πάπλωμα μέχρι 10-15 Ιουλίου.
1: Είναι η αίσθηση της αγκαλιάς. Αυτό θέλουμε.
0: Σωστό, σωστό. Καλημέρα, Χριστινάκη μου. Και εμένα μου αρέσει, Βασίλη, το παγωτό, λέει, όλη την ημέρα και όλες τις ώρες και όλες τις εποχές. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Φώτη. Πόσα ξέρει αυτή η γυναίκα, λέει. Μα τι μόρφωση έχει. Αχ, παιδί μου. Και παγωτό όλη την ώρα. Μηχανής, νομίζω. Εντάξει, και το μηχανής είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Σε λίγο. Beat the bomb. Σας έχει μείνει ένα λεπτό για μήνυμα στο Viber.

0: Είναι το Birds of Feather στον Zoo 90,8 Billy Eilish. Είμαστε εδώ για να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Και είναι αυτή η δεύτερη ευκαιρία που λέμε πάντα, που έχουμε μετά από το Πάσχα και τη φέραμε για τα πολλά μετρητά. Έτσι αξιολογήσαμε και πήραμε υπόψη μας, τέλος πάντων, να πούμε καλύτερα το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Συζητήσαμε και με την εταιρεία Δημάκης και λέμε, δεν είναι να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Και είπε ναι ο Δημάκης.
0: Ναι, γιατί πρέπει τα λεφτά να φεύγουνε. Ναι. Τι να τα κάνουμε, φίλες κατζόχοιροι, να τα κρατήσουμε εδώ? Υπάρχει κάποιος λόγος?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Για σας είναι.
0: Είναι για σας, πρέπει να τα παίρνετε. Οπότε στην δεύτερη ευκαιρία σήμερα θα πάμε και θα συναντήσουμε ένα κορίτσι που έχει στείλει μία ή πολλές φορές.
2: Πάρα πολλές φορές. Από τον Ιανουάριο στέλνω συνέχεια.
0: Από τον Ιανουάριο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου Κόνη. Από πού είναι η καταγωγή σου, Κόνη μου?
2: Η καταγωγή από Γερμανία, αλλά μεγάλωσα εδώ, Ελλάδα.
0: Α, γιατί Κόνη δεν έχω ξανακούσει.
3: Τρελαθήκαμε και με το επίθετό σου, δεν θα το πούμε στον αέρα. Πολύ μας άρεσε.
2: Ναι, ευχαριστώ.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό, αλλά το 49 ήταν το νούμερο το οποίο σε οδήγησε στην κορυφή σήμερα για να παίξει το Beat the Bomb. Από τις 104 πόσο να είναι συμμετοχές που είχαμε στην δεύτερη ευκαιρία. 49 από το 104 και η εταιρεία Δημάκης λοιπόν θα σου δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσεις και εσύ μετρητά. Είσαι έτοιμη να μας πεις ποιο νούμερο θέλεις?
2: Είμαι έτοιμη, έχω σκεφτεί το 3.
0: Έχεις σκεφτεί το 3, σκατσόχυρε.
1: Πριν με το 3 δεν τα πήγα καλά.
0: Δεν τα πήγες καλά.
1: Τώρα θα τα πάω καλά όμως.
0: Άρα,
1: ναι.
0: Άρα λες ναι εσύ.
1: Λέω ναι στο 3.
0: Νάνση μου.
3: Εμένα πάλι δεν μου κάνει κάτι το 3.
0: Δεν σου κάνει
3: δεν θα το διάλεγα εγώ.
0: Δεν θα το διάλεγε η Νάση, αλλά είναι 100% βέβαιος ο Σκατζόκερος, ο οποίος κέρδισε και στο στοίχημα με την Τάρα.
1: Βέβαια, εκεί τα
0: πήραμε. Και
1: πρόβλεψε
0: και πολύ κοντά τη θέση του Ακύλα. Θέλω να μου πεις αν πας με την Νάνση, πας με τον Σκατζόκερο ή απλά ακούς μόνο τον εαυτό σου?
2: Λέω να εμπιστευώ το Σκατζόχυρο. Δεν ξέρω.
1: Είσαι σίγουρη?
3: Κάτσε
0: ρε, εγώ θα μιλήσω τώρα. Λέει να εμπιστευτεί τον Σκατζόχυρο, κυρίες και κύριοι, η ακροάτρια Κόνη, η οποία στέλνει από τον Ιανουάριο και είναι η στιγμή της για να βγει στον αέρα, αφού κληρώθηκε με το νούμερο 49 σήμερα. Κόνη μου, θα σε ρωτήσω και ακόμη μια φορά. Είσαι σίγουρη?
2: Ναι.
0: Okay. Για να μην ανοίξεις την τρίτη βόμβα, κάτσε να ανοίξω εδώ το χαρτί γιατί ξέχασα το ποσό που είχε η τρίτη βόμβα μέσα. Σου δίνουμε 50 ευρώ μετρητά για να μην το ανοίξεις.
2: Με βάζεις σκέψεις τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα? Μπορεί να είναι μπλόφα, μπορεί να είναι αλήθεια, δεν ξέρουμε. Εσύ έχεις μείνει στην τρίτη βόμβα, 50 ευρώ μετρητά, ή η τρίτη βόμβα μπορεί να μετρήσει πιο πάνω και να κερδίσεις. Παρακαλώ, να σε ακούσω.
2: Λοιπόν, επειδή στέλνω από τον Ιανουάριο,
0: ναι,
2: θέλω να παίξω.
0: Να παίξεις. Κυρίες και κύριοι, τα μετρητά μπαίνουν στην τσέπη μου, γιατί ήταν και πολλά και αγχώθηκα το πόρο. Πώς θα ήταν τώρα, θα τα βάλω τσεπούλα, γιατί ίσως θέλω να πάρεις και πιο πολλά. Μπορεί και όχι. Θα δούμε τώρα. Καλή επιτυχία στην Φιλινάδα Κόνη.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ.
1: Ωραία, ανεβαίνει!
4: 100 ευρώ.
0: Stop!
4: 110 ευρώ. 120 ευρώ.
0: Ναι, βρε.
4: 130 ευρώ. 140 ευρώ. 150 ευρώ.
0: Πού είπες πρώτη φορά stop, θυμάσαι?
2: Πού είπα πρώτη φορά? Στο 90.
0: Στο 90, κυρίες και κύριοι, 90 ευρώ μετρητά. Γιατί εγώ το άκουσα.
2: Αγχώθηκα λίγο.
0: Γιατί αγχώθηκες?
2: Δεν ξέρω, αγχώθηκα. Λέω τώρα πρέπει να σκάσει η βόμβα, αλλά εντάξει.
0: Μια φορά λέμε.

0: Απαντήστε, πείτε ότι ακούτε ραδιόφωνο, είναι πολύ καλό για εμάς, και φυσικά πείτε ότι ακούτε Zoo Radio, οκ? Okay?
1: Έγινε.
0: Μέσα στην ημέρα, Κόνη μου, και εμείς αγαπάμε, θα τηλεφωνήσει η γραμματεία του Zoo για να σας δώσει τα μετρητά. Άμα ξαναφωνάξεις.
2: Ρε, απ' τη χαρά μου. Είχα καιρό να πετύχω βόμβα, λεφτά.
0: Δεν άκουγα, δεν άκουγα.
2: Θα τα δώσω εγώ.
0: Οπα.
2: Όχι, εντάξει, μην πέγω. Μιλάω και μεγάλα λόγια.
0: Είπα κι εγώ, ο αρχιτσίγκουνας θα δώσει λεφτά. Ξέρετε, παιδιά, από αυτούς τους δύο που κάνω εκπομπή, είναι και οι δύο τόσο τσιγκούριδες. Φοβάμαι πάντα από αυτούς. Φοβάμαι.

90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Είναι το move, είναι το Zoo Radio. Εδώ με την Εβούλα και οι απολυτήριες εξετάσεις ξεκίνησαν, λέει, πες στην Άνση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να της το πω, το ξεχνάω κάθε φορά που το λέει, ότι και οι απολυτήριες της Τρίτης Λυκείου ξεκίνησαν, πάνω στο δελτίο που λες μόνο για την πρώτη Δευτέρα. Και είπαμε ότι θα πάνε, γιατί το είπες αυτό όταν σχολιάσαμε την επικαιρότητα στο ξεκίνημα της εκπομπής στις 7 και 20, ότι θα πάνε μέχρι τις 25 Μαΐου αυτές. Καλημέρα στην Άννα, καλή εβδομάδα τα φιλιά μου, γλυκιά μου καλημέρα. Καλημέρα στον Βασίλη. Έφαγα πιτόγερο προχθές μπιλάρα και μου έφερε, λέει, από πάνω παγωτό καϊμάκι και το συγκεκριμένο ήταν, λέει, φοβερό, το καλύτερο που έχω φάει ποτέ. Και όσοι έφαγαν είπαν το ίδιο και ήταν από, δεν θα πω πού, αλλά όντως είναι ωραίο. Αν τρως παγωτό, λέει, μετά από σούσι, είσαι άρρωστος στο μυαλό, γιατί ρε, μην το, ας τη γίνει. Μην την παίρνετε και την πυροβολάτε. Άρρωστη είναι έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει να κάνει με το σούσι και το παγωτό. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Για τις τελευταίες καλημέρες μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ. Τι έχουμε πει από επικαιρότητα,
1: λοιπόν,
0: τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε την αποκάλυψη της ημερομηνίας. 26 Μαΐου θα αποκαλυφθεί το κόμμα Τσίπρα. Έχει, ναι, γίνει και ένα σχετικό, έτσι.
0: Κάνε μια μαντεψιά.
1: Βιντεάκι στα social με δύο παιδιά που αγκαλιάζονται και ο ένας φοράει μια φανέλα μπλε που έχει τον αριθμό 26 και ο πιο μικρός φοράει μια φανέλα βλέπω και το νούμερο 5.
0: Ελλάδα,
1: το βρήκα λίγο τραγικό.
0: Ελλάδα, έτσι, Ελλάδα.
1: Και ναι, νεολαία τα παιδάκια, ας πούμε, που αγκαλιάζουν. Πρόβλεψη τι για όνομα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι η ώρα, κάτι τέτοιο.
0: Δεύτερη φορά αριστερά.
1: Γιατί λέει και όλα στο σλόγγαν, δεν είναι αργά, δεν είναι νωρίς, τώρα είναι η ώρα. Κάτι με τώρα νομίζω θα... τώρα δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε.
0: Θα το ξαναπάρουμε τώρα. Έλα, πες.
1: Λοιπόν, θα σας πάω λίγο στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Εκεί το Reuters ανακοίνωσε ότι ήδη το κόστος για τις πολυεθνικές εταιρείες έχει ξεπεράσει τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Τόσο κοστίζει ο πόλεμος, ενεργειακό σοκ και ασφυξία, ναι, στις εμπορικές διαδρομές. Και θέλω να σας πάω και λίγο στην Ταϊβάν. Εκεί η ακτοφυλακή παρουσίασε το τελευταίο από τα 12 νέα υπερσύγχρονα πλοία της, τα οποία μπορούν πλέον να εξοπλιστούν και με πυράβλους σε περίπτωση
0: στην Ταϊβάν
1: πολέμου. Στην Ταϊβάν πήρανε και αυτοί τα μέτρα τους.
0: Είναι το μεγάλο πρόβλημα η Ταϊβάν, έτσι.
1: Ναι,
2: Ταϊβάν
1: βέβαια.
2: Με Κίνα δεν τα έχουν καλά αυτοί μεταξύ τους.
0: Ναι, και είναι το πρόβλημα μεταξύ Κίνας και Αμερικής.
1: Και μετά που πήγε και ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, εκεί στην Ταϊβάν έχουν λίγο ταρακουνηθεί τα πράγματα.
0: Ο Καραχάλιος δήλωσε για το κόμμα της Καριστιανού ότι δέχτηκε εντολή μέσα από την Μόσχα, λέει, από το Κρεμλίνο, να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση. Αυτό τώρα λένε για να την πλήξουν. Κάτι άλλο στα πολιτικά. Έχουμε τίποτε?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Δεν έχουμε πει για το κάτι Μητσοτάκη. Για τις βενζίνες σας τα είπαμε ότι ανεβαίνει κι άλλο η βενζίνη. Κάτσε να δω εδώ πέρα. Τώρα θα μας πας κανένα κουτσομπολιό εσύ να το ελαφρύνουμε. Ναι, και ο Πολάκης που διαγράφηκε τρίτη φορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις πρόεδροι, τρεις διαγραφές. Πολάκης, φοβερός.
1: Πολάκης, ναι, δεν τον είπαμε. Το Σάββατο έγινε.
0: Πιστεύω ότι και ο ίδιος να ήταν πρόεδρος, τον εαυτό του θα το διέγραφε. Με τον Πολάκη, αυτά που έχουμε ζήσει. Έλα.
2: Από ό,τι θυμάμαι την Παρασκευή είχαμε κάποια μηνύματα τα οποία ήταν τι από γυναίκες, τα οποία χαιρόντουσαν με το ποτάθλημα της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Ότι ήταν πάρα πολλές κοπέλες ΑΕΚ.
0: Και άντρες.
2: Και άντρες. Περισσότερο θυμάμαι γυναίκες. Έτσι, ναι, να σας πω ότι η ΑΕΚ πήρε το ποτάθλημα και πήγε Κωνσταντίνο Αργυρό να γλεντήσει.
0: Φίλε.
2: Εκεί πήγαν όλοι μαζί, τραγούδησαν και με τον Αργυρό. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ολέ. Ολέ, ΑΕΚ, ΑΕΚ, ολέ. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ολέ. Όλοι οι παίκτες ήταν και το κύπελο. Χάρηκαν πάρα πολύ αυτή τη βραδιά και μπράβο τους.
1: Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Ζούκης αστυνομικού, δεν είπαμε, στις Κάνες.
0: Πάντα πηγαίνει. Ναι.
1: Καρέ μαλλί, ασπρόμαυλο στράπλες φόρεμα, άσπρο μπροστά πίσω μαύρο. Μία κούκλα.
0: Μία κούκλα, μπράβο, μπράβο.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Μυρίζει λουχουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8.
3: We play the hits.
4: Nakis and the Boss Crew in the morning.
5: I listen to them every morning and they make me laugh.
4: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, στον Zoo.

0: κουκλάκια μου, όμορφα και περιποιημένα. Τι κομματάρα είναι αυτή πραγματικά. Για τον φίλο μου τον Χρήστο, περισσότερο Beat the Bomb αύριο στις 8 και 20 και στις 10 και 20. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Είναι μικρές πιθανότητες της κλήρωσης. Οπότε αυτό πρέπει να το συνηθίσετε, να ξέρετε την πράγματι υπομονή. Να, η εικόνη έπαιξε μετά από τον Ιανουάριο. Τι έχουμε τώρα, Ιανουάριο, Φεβράριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Πέντε μήνες έστελνε. Τα πήρε όμως τα 90 ευρώ.
1: Υπομονή.
0: Έτσι. Υπομονή. Λοιπόν, πάμε φίλε Κάτς.
2: Κρυός, κάποιος φαίνεται πρόθυμος να σε πλησιάσει περισσότερο και να εκφράσει όσα κρατούσε μέσα του. Ταύρος, η μέρα είναι κατάλληλη για να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου. Δίδυμος, η ενέργειά σου είναι αυξημένη, όμως χρειάζεται σωστή διαχείριση. Καρκίνος, είναι πιθανό να υπάρξει μια σημαντική εξέλιξη που θα σε κάνει να δεις διαφορετικά μια συνεργασία. Λέων, μια εκκρεμότητα φαίνεται να τακτοποιείται σταδιακά. Παρθένος, μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη διάθεσή σου.
1: Ζυγός, η Δευτέρα φέρνει ευκαιρίες για επαφές. Σκορπιός, μια νέα γνωριμία μπορεί να σου τραβήξει έντονα την προσοχή. Τοξότης, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να ανοίξει δρόμο για μελλοντικές συνεργασίες. Εγώκερος, μην πιέζει τον εαυτό σου περισσότερο από όσο αντέχεις. Υδροχός, καλό είναι να αποφύγεις επιπόλαιες κινήσεις. Και τέλος, ηχθείς, μικρές στιγμές χαράς μέσα στην καθημερινότητα θα σε κάνουν να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα.
0: Χαρά δεν είδαμε στα χέρια μας με το σκατζόχυρο. Τι έγινε, χάσαμε για την αλφα. Τώρα τι έχουμε εδώ.
2: Πάμε σήμερα Λεγκανές, Ουέσκαχη, Λάχτη, Βάσα, Γκολ Γκολ και Λοκομοτίβ, Σλάβια, Χι, ημίχρονο.
0: Παίξτε και κλάψτε τα λεφτά σας.
2: Με 2 ευρώ,
0: με το Θοδωρή σκατζόχυρο. Με 2 ευρώ, 25. Άστε.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Έλα το βιολί. Αυτό είναι βιολί που κολλάει με τραγούδι. Όχι τη Φιλανδία που έπαιρνε στο άσχητο και άλλη σαν τρελή, να πούμε. Να μην πω τίποτα τώρα. Του εφουτού, Ingrid.

0: Τζεντάι. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, είναι μερικές φορές που τα λόγια είναι περιτά την ώρα που χωρίζουμε. Είναι αν συμπλάχου δεν άντεξε άλλο τις φάτσες μας, είπε σας συγχαίρουμε και έφυγε. Τι της είπες, γιατί έφυγε?
1: Έφυγε. Χαρούμενη όμως έφυγε, δεν έφυγε.
0: Α, γιατί δεν θα ξανάρθει, λες?
1: Δεν έφυγε σαφισμένη.
0: Τι έγινε σήμερα?
1: Λοιπόν, ζευγάρια και πιωτό. Η λέξη daddy ανεβάζει την τεστοστερόνη.
0: Daddy.
1: Η κουβέρτα στο κρεβάτι και 90 ευρώ δώρο με την κουβάρα μας.
0: Κάτσε. Κεφαλάρια ψάρια.
1: Κεφαλάρια ψάρια. Και
0: στη θράκα.
1: Ασκαρδαμιχτή.
0: Και 90 ευρώ στη βόμβα για την κόνη μας. Και μπράβο και καφαλοφάγωτα. Η Νάνση έχει μια δουλειά έτσι προσωπική. Νομίζω στο σχολείο πάει.
1: Στο σχολείο πάει γιατί έχουν μια εκδήλωση. Θα τα πούμε. Γιατί οι φίλοι μας είναι ακροατές.
0: Δεν χρειάζονταν τόσο αναλυτικό.
1: Γιατί οι φίλοι μας είναι ακροατές.
0: Τι που θα πας μετά, με φίλοι μου ακροατή.
1: Πού να πάω, εγώ σπίτι θα πάω.
0: Ποιος κάνει μετά εκπομπή?
1: Μετά εκπομπή έρχεται η Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις 2 το coffee time παρέα σας.
0: Στις 2 ο φτωχός πλέον Χρήστος Τοκμακίδης αφού έχασε όλα τα λεφτά του στον Ακύλα. Στις 4 troublemakers Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Στις 7 αγόρια και κορίτσια έρχεται ο Πέτρος Οφιανίδης με την hit list του Zoo Radio και την εκπομπάρα του. Και στις 9 το Ελενάκι μας. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my babies.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Hakuna Matata. Τι υπέροχος γύρος. Hakuna.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου πρίμιο μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
8: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
9: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
12: Lucky.
11: Τάκι.
12: Lucky 13.
11: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
13: Ρε, θες γιατρό?
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
11: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
13: Και σε λένε Τάκη.
15: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
16: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαστε φυσικά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Τι κάνετε, πώς είστε? Η φάση σήμερα είναι μπαγκαράγκα. Αυτό συζητάμε από το πρωί. Θα τα σχολιάσουμε όλα για τις επόμενες τρεις ώρες. Θα είμαι στον αέρα του Ζου 90,8. Βάλε ένα καφεδάκι και έλα και εσύ και στο Viber 6931-908-908 για να μου στείλεις την καλημέρα σου και να μου πεις γενικά πόσο ήταν η φάση σου το Σαββατοκύριακο. Και εγώ σου φέρνω 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις. Ξεκινάμε με Taylor Swift. The Fate of Ophelia.
17: Hi,

David Guetta μου επιπήρε έξα στα πονητικά. I'm good και πιστεύω αυτή η Δευτέρα να σε βρίσκει έτσι πολύ καλά. Καλή εβδομάδα στην παρέα μου, την όμορφη Ειρήνη Κακούρη, μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Σήμερα που λέτε Δευτέρα 18 του Μάη είναι Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Είναι Διεθνή ημέρα μουσείων που, αν έτσι θέλετε, μπορείτε να πάτε και μία βόλτα με δωρεάν είσοδο στα μουσεία της πόλης μας. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας. Μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στην Ιουλία, στην Φαϊνή και στην Εφρασία σήμερα που γιορτάζουν. Φύγαμε για Life is Simple τώρα στον Zoo. If you don't like-

Χάρης με Clementine Douglas στα φωνητικά. Είναι το Blessing στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Έφτασε η ώρα λίγο να σχολιάσουμε και Eurovision. Διότι να σας πω κάτι. Πήγε και μας ευχήθηκε καλή επιτυχία ο πρωθυπουργός μας. Και ήρθε η 10η θέση. Δηλαδή, άστο ρε παιδί μου να πάει στο καλό, μη μας ευχηθείς τίποτα. 10ο ο Ακύλας μας. Ήταν πολύ καλός. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε μια καλύτερη θέση. Αλλά παρόλα αυτά το απολαύσαμε πάρα πολύ. Ήρθε η Βουλγάρα, η Μπάνγκα Ράγκα που ήρθε στην, και στο Eurovision Party. Τη δώσαμε και λίγο έτσι την έγκλη του Eurovision Party και βγήκε πρώτη, το άξιζε. Παιδιά, πολύ ωραίο τραγούδι. Σημείωσε 516 πόντους. Δεύτερο το Ισραήλ, δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο εδώ. Τρίτη Ρουμανία με το Choke Me που μου άρεσε πάρα πολύ. Τέταρτη η Αυστραλία με την Delta υπέροχη. Και πέμπτη η Ιταλία που λάτρεψα πάρα πολύ το τραγούδι. Όσον αφορά τώρα τα νούμερα, έκανε καταπληκτικά νούμερα, φτάνοντας έως και 84% σύμφωνα λέει με τα πρώτα στοιχεία. Η μετάδοση συνεχίστηκε και μετά τις 2 ο μεγάλος τελικός σημείωσε μερίδιο 68,7 λέει, ενώ στο δυναμικό κοινό 18,54 έφτασε το 71,7. Να σας πω ότι ήπια πολύ ωραίες μαργαρίτες το βράδυ του τελικού. The Rasmus φέρνω τώρα και Living in a World Without You.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έφερε, αυγόφιτε έφερε.
3: Τι να κάνω, δεν είναι πρόβλημα να πάω σπίτι.
4: Και ζαχαρίτσα έβαζε από πάνω.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο. Εσύ που σου κάνει διατροφή.
3: Διατροφή κάνω. Το πρωί τρώω κανονικά. Διατροφή ξυπνάω μετά τι 2.
2: Επιγόντως Μύκονο Μπιλ, ένα διάλειμμα σου χρειάζεται. Ήμουνα Βιέννη. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μύκονος είναι το πραγματικό διάλειμμα.
3: Βασίλη, άκου να σου πω. Εάν ακυρωθώ με τον κοινωνικό τουρισμό,
2: πού θα μείνουμε με τον κοινωνικό τουρισμό στην Μύκονο? Ποιο θα μα κλείσει, ρε?
3: Ο κοινωνικό τουρισμό, παιδί.
2: Στο λιμάνι θα κοιμηθούμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
12: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα παρεούλα εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλή σου μέρα Δευτέρα, σήμερα 18 του Μάη. Να ευχηθώ και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές Λυκείου που σήμερα ξεκινήσαν οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Σε λίγο σας φέρνω τον Bad Bunny και Pop Demon Hunters. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Bruno Mars με το I Just Might. Εδώ πολύ δυνατά θα παίξει στον Ζου.

και Bad Bunny στον αέρα του Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, ελπίζω να είσαι μαζί μου για να σε πάω μια βόλτα μέχρι τη Μύκονο. Εκεί που λέτε έχουν ξεκινήσει ήδη τα γυρίσματα του Emily Paris. Έχει φτάσει και η Lily Collins σύσσωμη με το επιτελείο της σειράς. Γίνεται ένας χαμός. 380 άτομα είναι παιδιά στη Μύκονο αυτή τη στιγμή για την να γυριστεί η σεζόν η νέα. Από ό,τι βλέπω, ο ηθοποιός λέει θεάθη στην παραλία του Αγίου Σος. Τι πολύ ωραία παραλία. Με λευκό πουκάμισο και μια κόκκινη τσάντα. Λέω σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα ξεκίνησαν από τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας 18 του Μάη. Επίσης, διαβάζω ότι θα διαρκέσουν περίπου 2 εβδομάδες και οι κομπάρσοι λέει που συμμετέχουν στην παραγωγή αμείβονται με 150 ευρώ αναγύρισμα. Σε ένα break φεύγω. Έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Δεν θέλω να φύγεις.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
12: Και πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Ελπίζω να είστε μαζί μου μέχρι τις 2 και να μου στείλετε και ένα ωραίο μήνυμα στο Viber να δω πόσο είστε. 6931908908. Κρατάς το Viber γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα δώσω και μια διπλή πρόσκληση για να πας σινεμά. Έχουμε μπόλικο σουσού, ένα ζευγάρι βλέπω εδώ πέρα που έχει ξεκινήσει έτσι ένα ειδήλιο στο Hollywood. Έχω όμως και πολύ ωραίο throwback σε λίγο από Rain και Rihanna και Drake. Αμέσως τώρα η Olivia Dean έρχεται στον Ζου με το Man I Need.

Χιριάνο με τον Drake στον Zoo 90,8 από το 2010, που αν με ρωτούσες θα σου έλεγα ότι ήταν εχθές. Στα 17 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε και νομίζω έφτασε η ώρα να πάμε ένα ωραίο σινεμά. Δεν ξέρω τι λες, τι έχεις κανονίσει για σήμερα. Εγώ θα δώσω μια διπλή πρόσκληση για Οντεόν Πλατεία. Το κέντρο της πόλης μας έχει τις καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες και παίζουν και πολύ ωραίες ταινίες. Σε περίπτωση που δεν έχεις δει ακόμα Michael, έτσι να πας να δεις, εννοείται. Μου γράφεις τώρα Οντεόν και όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6939 08 908 στο Viber και εγώ σου φέρνω τώρα παπαούτε στον Zoo.

Αυτό είναι ο Weekend, η Madonna και ο Playboy Carti. Popular στον Zoo 90,8. Καλημέρα σε όσου είστε στη δουλειά σήμερα και έχετε περάσει τουλάχιστον μία ώρα συζητώντα για Eurovision και πόσο πολύ αδικηθήκαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμεί έχουμε εδώ πέρα τον Μπιλνάκη έξω, ο οποίο, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε με τον Μπάγκια Ράγκα. Λέει, εγώ το έλεγα, θα βγει η Ντάρα κτλ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε ακούσει. Τώρα σε άλλα νέα, ένα νέο ζευγάρι στο Hollywood γεννιέται, ένα νέο ειδήλιο που διαβάζω ότι οι φήμες γύρω από το πιθανό νέο ζευγάρι, λέει, του Hollywood έχουν ξεκινήσει να λένε διάφορα πράγματα για Tom Cruise και Pamela Anderson. Ο Tom, λέει, την είδε και εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από την ερμηνεία της στην ταινία The Last Showgirl και έτσι λένε ότι μάλλον κάτι παίζει. Τα ίδια που λέγανε δηλαδή και με τον Liam Neeson και την Pamela τότε, αλλά τελικά ήταν όλο fake. Πάμε τώρα στους Bausa, έρχονται στον Zoo 90,8 με το Magnetic.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω, ναι, για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλή τέχνη.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας: ρε Σιφώντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο
2: στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Αμέ, αμέ, παίζουμε τις επιτυχίες για όλους εσάς. Καλημέρα και αύριο το πρωί ξυπνάμε με τον Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Ακριβώς στις 7 και έχετε δύο ευκαιρίες για να παίξετε στο Beat the Bomb. 8 και 20 και 10 και 20 και καλή σου επιτυχία αν δεν έχεις παίξει. Εύχομαι αύριο να κληρωθείς. Σε λίγο Cyril, Dave και Thames. Τώρα φέρνω τη Tate McRae. Είναι το Sports Car στον Zoo.

0: Έλα, αυτός είναι ο Σιρήλ στον Ζου 90,8. Στο πρωινό της Δευτέρας με ησυχία, τάξη και ασφάλεια στο ΟΔΕ στους δρόμους της πόλης. Δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Από αύριο έχουμε βροχές, να ξέρετε. Και από την άλλη, έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Είναι η τελευταία εβδομάδα για να πάρεις μέρος. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου ανοίγουν τον δρόμο για σπουδές που έχουν μέλλον. Μία ολοκληρωμένη σπουδαστική εμπειρία, μία πλήρη υποτροφία σε 12 σύγχρονους τομείς και 100 ειδικότητες. Πώς θα πάρεις μέρος? Θα μπεις στο www.zuredo.gr. Θα δηλώσεις συμμετοχή στην ειδική φόρμα που θα βρεις μέσα στο site μας ή μπορείς να μπεις και στα social media μας. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 24 Πέμπτου. Την επόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω τον νικητή. Εννοείται μπορείς να μπεις και στο delta360.gr ή να πας μια βόλτα από τις εγκαταστάσεις Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Καλή επιτυχία σε όλους όσους έχουν πάρει μέρος.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελεκυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου πρίμιο μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
15: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
16: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Πού πας?
19: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
18: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
18: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
18: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
22: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
23: Τι είναι το Lucky?
24: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
23: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
24: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
23: Τι είναι convenience?
24: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
23: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
22: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
23: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
24: Σωστά.
21: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
25: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες. Μαϊρο Τρίτο, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Δύο λεπτά και μετά τη μία. Και Δευτέρα, σήμερα 18 του Μάη. Εν τω μεταξύ, σήμερα έχουμε πιάσει μία συζήτηση. Ποιο από αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε στη Eurovision θα ακούγατε πάρα πολύ άνετα στο ραδιόφωνο. Π.χ., ας πούμε, το Snap της Rosaline δεν είχε καταφέρει πολλά πράγματα, αλλά ακούστηκε πάρα πολύ στο ραδιόφωνο. Οπότε θέλω τη γνωμούλα σου στο Viber 6931-908-908. Εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη και μέχρι τις 2 είμαστε παρέα. Σόμπρ φέρνω σε λίγο, The Kid Leroy, Νιάνο Ντέιβι τώρα όμως, καλοκαιρινό, Χιούγκελ και Σόλτο, Τζαμάικαν, μπαμ μπαμ.

είναι ο 20χρονο σόβρ με το Homebreaker στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη στα 16 λεπτά και μετά τη μία είμαστε. Καλησπέρα στην παρέα που λέτε. Το Σαββατοκύριακο. Δεν είχαμε μόνο Eurovision. Είχαμε έναν κυρφό γάμο, τον οποίο δεν κατάλαβε κανένας μας γιατί μας είχαν αποπροσανατολίσει. Νομίζαμε ότι θα παντρευτούν στην Πάρο εν τέλει. Παντρευτήκανε στην Αθήνα. Παντρεύτηκε που λέτε η Εθνά Οικονομάκου τον Μπρούνο Τζερέλα. Σήμερα τα μάθαμε αυτά. Έγινε κανονικά το μυστήριο το Σάββατο, ενώ η Πάρο ισχύει, λέει. Αλλά θα κάνουν ένα μεγάλο πάρτι. Ο γάμος έγινε σε πολύ στενό κύκλο, λέει, ήταν 10 άτομα. Άντε να ζήσουν τα παιδιά, έτσι. Άντε με ντούζα σε λίγο, Lady Gaga. Αυτός είναι ο Alex Warren, Ordinary, στον Zoo.

Άρτζιν και Μεντούζα μελωδία στον Ζου 90,8. Τώρα που ανέφερε το όνομα του Άρτζι, δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας στο Σουκού που ήταν η αναβίση στην Ήμπιζα και ήταν Viber πίσω από τον Άρτζι. Σε άλλα νέα, εδώ η Λία στο Viber μου λέει: θέλουμε να ακούσουμε μπάγκα ράγκα στον Ζου 90,8. Μη μου αγχώνεστε καθόλου, όλα θα γίνουν. Τη φέραμε την Τάρα στο Eurovision Party μας. Μπάγκα ράγκα, δεν θα παίξουμε. Όσον αφορά τώρα την εβδομάδα που διανύουμε, το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, 18 μέχρι 24 του Μάη δηλαδή, έχω τρία ζώδια, λέει, πάρα πολύ τυχερά. Οι δίδυμοι που πλησιάζουν και τα γενέθλιά σας, διδυμάκια μου γλυκά, θα είναι μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα αυτή. Οι Παρθένοι αλλά και οι Εγώκεροι θα έχετε μια έτσι τυχερή εβδομάδα επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Τώρα πάμε να ακούσουμε μια πολύ πολύ αγαπημένη, την Amy.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωραία, πέρασα χθες. Κάναμε έτσι κάτι λίγο μικρό με τον Κώστα γιατί είχε τα γενέθλιά του.
3: Τι, ένα γύρο μόνο. Δεν κάνατε διπλό.
4: Ναι, αλλά με απόλα.
3: Ας πω κάτι.
4: Απόλα. Με απόλα.
3: Με ρακλού μου εσύ. Κερνάει το κορίτσι.
4: Αυτά είναι.
2: Κάθομαι σε μια γωνίτσα. Ο Κώστας είναι αυτός που πιάνει το 90%. Καλά. Έρχεται κοντά μου.
3: Το σαλιγκάρι.
4: Σιγά-σιγά.
3: Και τα κεράσματα το βράδυ και θέλει να φάει και πρωινό. Πόσο να φας, ένας κάσης από το σεξ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι.
6: Όπου κι αν πήγε. Πετσά από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι. Τώρα μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
8: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
14: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μας μεσημέρι. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 και λίγο πριν σας αφήσω στα χέρια του Χρήστο Κμακή, τώρα θα σας τα πει και ο ίδιος. Σας έχω πέντε επιτυχίες. Τάιλασα λίγο, Ριγκάρντο, Λεναέ, αυτή είναι η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia στον Zoo.

0: ναι, είναι η Τάλα. Και για το κλείσιμο σήμερα σας την άφησα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι αυτό το λεπτό. Το Coffee Time, το τρίωρο της Δευτέρας μόλις τελείωσε. Έρχεται που λέτε στον αέρα ο Χρήστος Τουκουμακίδης. Όπως είπε και το πρωινό σήμερα ο Μπιλινάκης και η Boss Crew. Φτωχότερος, θα σας τα πει ο ίδιος. Μέχρι τις 4 τον απολαμβάνετε με Zoom Mania. Ενώ ακριβώς στις 4 για να ξεκινήσει καλή εβδομάδα χρειαζόμαστε Troublemakers. Ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Εμείς τα λέμε αύριο στις 11. Θα είμαι εδώ στον Zoo. Θέλω να είσαι και εσύ για να πιούμε το καφεδάκι μας. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους και καλή μας εβδομάδα. Bye.
1: Εκεί που λες.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
6: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimax. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένα τη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας μπαν, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Panda Ετόπικα, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
7: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
11: Καλησπέρα λατρίες και καλώς ήρθατε στη Ζουμένια της Δευτέρας 18 Μαΐου. Σήμερα Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4, φτωχότερο με είπες κακούρι, ναι, φτωχότερος λοιπόν, μετά τον κουβά που πήγα στη Eurovision, όπως όλη η Ελλάδα. Εδώ θα είμαστε τα επόμενα 120 λεπτά, θα τα πούμε όλα, θα τα σχολιάσουμε. Αράξτε μαζί μου 10 επιτυχίες στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και υπό Demon Hunters.

Υπέροχο από το παρελθόν, Λέλη Φουρτάδο και Σέιντ Ράιτ στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Περιμένω σιγά σιγά τα μηνύματά σας στο Viber. Να μάθω τι κάνετε, πώς είστε, να σχολιάσουμε και τη βραδιά της Eurovision. Εντάξει, φαντάζομαι θα έχετε και εσείς να πείτε πολλά. Το γενικότερο feeling είναι πάλι Κουβά. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Κέρδισε όμως το γειτονάκι μας, η Βουλγαρία. Η Ντάρα που ήρθε και στο Eurovision Party με τον Μπάνκα Ράγκα βγήκε πρώτη. Πρώτη φορά στην ιστορία της νικήτριας στην Eurovision η Βουλγαρία. Αδέρφια τώρα στη Βουλγαρία, προσοχή, ακούστε τον παλιό, διότι κάπου εκεί ελοχεύουν κίνδυνοι. Μπήκατε στη Σέγγεν, μπήκατε στο Ευρώ, πήρατε Eurovision, ακολουθούν Ολυμπιακοί αγώνες, Euro και ένα μνημόνιο. Και όχι αναγκαστικά με αυτή τη σειρά. Οπότε προσοχή πολύ μεγάλη, έτσι. Ακούστε τον παλιό. The second voice τώρα, let me be.

0: τα βλέπω τα μηνύματά σας. Και ναι, δυστυχώς φλοπάραμε στη Eurovision. Δέκατος βγήκε ο Αγγίλας με το Φέρτο. Κοινώς εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το Βόδι. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει να βλέπω πάντα τα θετικά σε αυτά που μας φέρνει η ζωή. Χάσαμε το βραβείο. Ναι. Έχασε την ευκαιρία η Θεσσαλονίκη να φιλοξενήσει το διαγωνισμό του χρόνου. Ναι. Μπορούμε να πάμε στο διαγωνισμό εκεί που θα γίνει του χρόνου με το κτέλ φθηνά, όμορφα και με ασφάλεια. Επίσης ναι. Οπότε όλα είναι υπέροχα. Μην πειρέξα, μπες μέσα, ρε αγάπη.
1: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
2: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλλιτέχνης.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφόντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Το σχολείο

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: Αυτοί είμαστε εμείς. Παίζουμε τις επιτυχίες. Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Όχι, δεν είναι ιδέα σας αν ζεσταίνεστε. Έχει 23 βαθμούς Κελσίου και μια πολύ ωραία λιακάδα. Αύριο θα έχει μέγιστη θερμοκρασία 22 και παίζει να μας το χαλάσει γιατί μου δίνει 50% πιθανότητα βροχής. Άβυσος η ψυχή της Θεσσαλονίκης. Θα το δούμε. David Guetta τώρα. Forever Young.

0: Υπέροχη Ζάρα Λάρσον και Last Life στον Zoo 90,8. Επέστρεψε στα πράγματα σαν πολύ δυνατό και επίκαιρο τραγούδι μετά από το reveal του από το 2016. Αλλά είναι πολύ ωραίο έτσι να έρχονται πίσω παλιά τραγουδάκια τα οποία είναι πολύ πολύ όμορφα. Και όσο εσεί μαθαίνει, γι' αυτό και εγώ μαθαίνω ότι στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευέ κινητού γίνονται γρήγορα άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκέψου τώρα, περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου είτε το κινητό σου είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Μιλάμε πάντα για εξοδοτημένο πάροχο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Οπότε, αν πάθει κάτι το κινητό σου, να το θυμάσαι εκείνη τη στιγμή ότι ξέρεις που θα πας. Στο Γερμανό με πάνω από 25 χρόνια που είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξοδοτημένο σέρβις κινητού.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
12: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Πού πας?
19: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
18: Δηλαδή παντού.
19: Και online.
18: Πέτσα από 88.gr.
20: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: 3 φρέντο εσπρέσο.
22: Lucky.
21: Τάκι.
22: Lucky 13.
21: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
23: Ρε, θες γιατρό?
24: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
21: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
23: Κύριε Lucky, έτοιμα.
21: Τάκης.
23: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
23: Και ας σε λένε Τάκη.
20: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης,
0: Κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρελατριές. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μου πάτε πουθενά, διότι λίγο πριν τις 3 και 20 παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Έλα, κάτι μου κάνει και το συμπαθώ πάρα πολύ το comeback των BTS. Swim στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τις 3:20. Και όπως καταλαβαίνετε, έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burger στην παιχνιδάρα μας. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
0: Πάντα 69-31-908. Ποια είναι η φιλενάδα που έχω διαλέξει σήμερα για να ακούσετε στον αέρα του Ζου και να μου πείτε ποια είναι? Ναι, ποιος είναι? Για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να φάτε από κοντά το ολοκέντρο Limited Edition Burger Korean Crunch από τον Σταύρο Βαρθαλίτη, με τρεγανό buttermilk chicken, σριράτσα honey glaze, μαγιονέζα ψημένου σκόρδου και σαλάτα με αγκουράκι τουρσί και φρέσκο τσίλι. Τι άλλο θες? Είναι crunchy, είναι juicy, είναι fiery, είναι μπαγκαράγκα που θα έλεγε και αυτοί που. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο. Μέχρι και 28 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 30 και 31 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση για το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Υπέροχη Taylor Swift, Opa Lights στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Συγχαρητήρια να πω στο φίλο Γιάννη, έχει κερδίσει 20 ευρώ δωροπαιδεία για τα Pax Burgers. Υπάρχει περίπτωση να μη σου έχει έρθει ακόμη το μήνυμα, γιατί αποφάσισα να την πίνει λίγο σήμερα το Viber μας, έτσι να το πω, με το savoir vivre που διαθέτω. Αλλά έχω κρατήσει το νούμερό σου, θα επικοινωνήσουμε σίγουρα μαζί σου. Και μην ξεχνά ότι στο Γερμανό οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, γιατί και αυτό είναι μέσα στη ζωή, να το ξέρετε. 2 στις 3 βλάβες σου λέει, πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη τεχνική και μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αν ποτέ συμβεί το μοιραίο, τότε να εμπιστευτείτε το Γερμανό. Είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Και ενθουσιάστηκα τόσο πολύ για τον Γερμανό που ξέχασα να σας πω ότι ο Γιάννης κέρδισε, γιατί βρήκε την Τάρα, την ηγέτρια της Βουλγαρίας για την Eurovision 2026, που ήταν στο σημερινό ναι ποιος είναι. Τώρα που το είπα και αυτό και ξυλαιώθηκα. Υπέροχο throwback, Pink, Please Don't Leave Me, στον Zoo.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωραία πέρασα χθες. Κάναμε έτσι κάτι λίγο μικρό με τον Κώστα γιατί είχε τα γενέθλιά του.
3: Τι, ένα γύρο μόνο. Δεν κάνατε διπλό.
4: Ναι, αλλά με απόλα.
3: Ας πω κάτι.
2: Απόλα.
4: Με απόλα γύρω.
3: Με ένα κλού μου εσύ. Κερνάει το κορίτσι.
4: Αυτά είναι.
2: Κάθομαι σε μια γωνίτσα. Ο Κώστας είναι αυτός που πιάνει το 90%. Καλά, έρχεται, ναι. έρχεται κοντά μου.
3: Δεν το σαλιγκάρι.
4: Σιγά σιγά.
3: Και τα κεράσματα το βράδυ και θέλει να φάει και πρωινό.
4: Πόσο
3: να φας, ένας κάσεις από το σεξ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας live μέχρι και τις 4. Και το μυστικό για μια επιτυχημένη ραδιοφωνική εκπομπή είναι ποτέ να μην σας αφήνω να γνωρίζετε την επόμενη κίνησή μου. Οπότε δεν περιμένετε να σας δώσω τώρα τσίφτε τελοχάους, γι' αυτό θα σας το δώσω. Χιούγκελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam στον Ζου.

Olivia Dean, so easy to fall in love. Μία από τις αποκαλύψεις, θα λέγαμε, της φετινής σεζόν μέχρι στιγμής μουσικά. Να ακούσαμε στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και το κινητό μου χάλασε δεν είναι φράση που πρέπει να βγει από το στόμα σου. Είναι η φράση που πρέπει να βγει από σένα. Το κινητό μου χάλασε γιατί δεν το έχω πάει στο Γερμανό ακόμη. Γιατί? Γιατί εκεί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Διότι φυσικά ο Γερμανός είναι νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Και αυτό μην το ξεχνάς, γιατί θα σου χρειαστεί κάποια μέρα μαθηματικά βέβαια. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένα τη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας μπαν, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Πάντα Ετόπικα, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
0: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
0: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Zoo Radio 3. Top 5.

Νούμερο 1. Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα λίγο. Έλα μπαγκαράγκες, εδώ είμαστε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε οι Troublemakers και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7. Και τι δεν έχουμε να συζητήσουμε σήμερα, τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό.
2: Πόπο, ναι, πραγματικά.
3: Θα έχουμε λίγη Eurovision.
1: Δηλαδή, λίγο που ηρέμησε το στομάχι μου, είχα ξεπριστεί. Πάλι τώρα έχει γίνει τούμπανο από το άγχος που πέρασα με Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάρα πολλά γίναν, πάρα πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Πραγματικά πάρα πολλά. Θα έχουμε ανάλυση. Έχουμε και πολλά στοιχεία για την νικήτρια της Eurovision. Την Τάρα, πώς ξεκίνησε, τι έγινε, τι δεν έγινε. Έχουμε να μάθουμε πολλές λεπτομέρειες. Δευτέρα 18 του Μάη, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα, αλλά έχουμε και τα δικά μας, έτσι.
3: Εννοείται, τι θα κάνουμε σήμερα το βράδυ, καλαμπούρι από το Κελεπούρι, τα νέα των ανέργων εννοείται θα είναι και πολλά,
1: έτσι.
2: Έχουμε και διαγωνισμούς, αδόπανα, κακοποιητή και του βάζουμε νεύτη.
1: Πάρα πολύ ωραία, όπως καταλαβαίνετε το ξεκίνημα σήμερα έρχεται από την Τάρα. Είναι το Μπαγκαράγκα, το τραγούδι που κέρδισε την Ευρώπη, το διαγωνισμό της Eurovision, έτσι.
3: Με εμφανισάρα.
1: Εμφανισάρα, τρελή, υπέροχη. Όπως και ο Ακύλας μας, άλλωστε τα σπάσε, έτσι ήταν πάρα πολύ καλό.
3: Εντάξει, το συζητάμε.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Damiano David, The First Time. Εδώ είμαστε στο Zoo 90,8 και φυσικά στην παρέα μας έχουμε πάντα παιδιά και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε κοινωνικοί και με αυτοπεποίθηση, έχετε έντονη πνευματική πλευρά και έχετε την ανάγκη για ιδιωτική ζωή. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Ιουλία και στον Φαϊνό που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
2: Φαϊνός.
1: Φαϊνός, ναι.
0: Και Φαϊνή και η Φαϊνή και στο θελικό και επίσης ο Εφράσιος και η Εφρασία. Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος, Ιουλία, Φαϊνή, Φαϊνός.
2: Zooradio.gr, εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 και φυσικά στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Έλα ρε Taylor!

0: ήμουν 18 χρονών, παιδιά, να τα κάνω αυτά που με λέτε, να πάω να μείνω σε hostel.
1: Γιατί
0: σε
1: είναι τέλεια.
0: Σας παρακαλώ, δεν μπορώ εγώ τώρα τέτοια. Δεν είμαι για τέτοια εγώ.
2: Ισχύει ότι είναι για διαφορετικές φάσεις ζωής.
0: Μα ναι, εντάξει.
2: Με ποιον πας επίσης τώρα, ζευγάρι δύσκολο. Αν πας παρέτσα όμως.
0: Ναι. Αν πας παρέα, τώρα συζητάμε για του χρόνου στη Βουλγαρία που θα πάμε εδώ πέρα με ένα μάξι όλοι.
2: Με τα κτέλ.
0: Και λέμε να μείνουμε σε hostel ή να με ξενοδοχείο. Εδώ πέρα η Κατέρνα λέει hostel, ο Βασίλης λέει Airbnb. Εγώ λέω ξενοδοχείο, τα έχουμε μπερδέψει εδώ πέρα.
1: Αν είναι να πάμε όλοι μαζί, θα νοικιάσουμε έτσι ένα μεγάλο σπίτι, σαν το σπίτι του Big Brother.
0: Σκέψω, όχι τώρα. Το που λέει κάτω εικόνα, να είμαστε με στο σπίτι εγώ, η Κατερίνα, το Κμακίδη. Εσύ, καταλάβει.
2: Οποιοδήποτε. Να έχει μαλλιά στην τουαλέτα, να βρει με την Κατερίνα.
1: Όχι, δεν θέλω ποτέ μαλλιά στην
0: τουαλέτα. Αλλά θα έχει playroom.
2: Θα έχει playroom.
0: Λοιπόν, τι έχουμε.
2: Έχουμε κίνηση, καλούτσικη φασούλα. Λίγη κίνηση στην άνοδο του Αγίου Παύλου στο περιφερειακό. Αρκετή κίνηση, μάλλον στα νοσοκομεία εκεί στο Ακουμποδρόμι. Έχετε το νου σα. Η Μίκη Θεοδωράκη αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στην Εγνατία και στη Λεωφόρο Νίκη. Θα βρείτε επίση αυξημένη κίνηση.
1: Μελέτη, παιδιά, λέει ότι οι άντρες που ακούνε τις συμβουλές της γυναίκας τους τείνουν να πετυχαίνουν μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Επαγγελματικά λέμε τώρα.
1: Ναι, επαγγελματικά κυρίως. Το να ακούει κανείς, λέει, δημιουργεί πρόσβαση σε διαφορετικές οπτικές, μειώνει τις παρορμητικές επιλογές και βελτιώνει την επίλυση προβλημάτων τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική. Τελικά και στην προσωπική. Mm-hmm. Αυτά.
2: Ισχύει ωραία. Αυτό. Ισχύει γιατί είναι συνήθως ένα πολύ τρίτο μάτι. Ας πούμε, η Πασχαλίνα που δεν έχει καμία σχέση, ξέρεις, με όλο αυτό, πάντα μου δίνει μια πολύ άκυρη συμβουλή. Άκυρη εννοώ με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.
0: Και εμένα η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά μπορεί να πει κάτι που εκείνη τη στιγμή μπορεί να με ξενήσει και μετά να επιβεβαιωθεί στην πορεία, στην ιστορία. Με έλεγε με την Κατέρνα, πρόσεχε.
1: Δεν υπάρχει και το ρητό που λέει πίσω από έναν πετυχημένο άντρα. Βρίσκεται μια δυναμική γυναίκα, κάτι τέτοιο. Τα
0: ξεδιά αυτά είναι πολύ σεξιστικά. Ισχύει, και πίσω από μια δυναμική γυναίκα μπορεί να είναι ένα άντρα, δεν έχει το σημασία το φίλο. Σημασία έχει ο άνθρωπο να είναι πίσω, να στηρίζει τα θέλω, τα όνειρά σου κτλ.
1: Ναι, αυτό εννοείται.
0: Έτσι, τώρα άντρα ή γυναίκα.
1: Εγώ τώρα απλά λέω για την έρευνα, μωρέ.
0: Ήθελα να περάσει το μήνυμά σου πάλι, εσύ. Πάμε λίγο, Justin Bieber.

0: Εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τις 4 Golden στο Zoo 90,8. Πάμε λίγο να δούμε πρωτασούλα έχουμε.
1: Ναι, σήμερα έχουμε φάει πολύ έτσι πληροφορία από Eurovision. Ας δούμε λίγο Netflix. Έχει μια σειρά που λέγεται Man on Fire, πρώτη σεζόν. Είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή στις προτάσεις, που έχει να κάνει έτσι με κάτι ειδικές δυνάμεις, αυτά που δεν σ' αρέσουν, ξέρεις. Με πλακώματα από παρελθόν που έρχονται. Στο Rio de Janeiro διαδραματίζεται. Φαβέλα εκεί πέρα. Αυτά.
2: Πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον δημοσιογράφο κύριο Γιώργο Μίνο.
0: Μάλιστα.
3: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Βάλτε το αλήθεια σε.
0: Δεν γίνεται αλήθεια.
3: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
0: Αυτό με θυμίζει ένα φίλο μου που όταν βγαίναμε και πήγαμε παραγγείλουμε μετά. Και αυτό το πράγμα στην παραγγελία όμως.
1: Σπουδαίος Γιώργος Μίνος, έχει δώσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές γενικά στη ζωή μας.
2: Εν τω μεταξύ, πάνω στη Λεζάντα γράφει καλύρο ει μπλόκο για αλκοδέστ. Το θυμάστε αυτό το βιντεάκι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα. Πολύ γρήγορο θα είναι, πολύ σύντομο και ερχόμαστε. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
6: Κολάν.
5: Κολάν.
7: Το πρωί που ξυπνάω,
5: ναι,
7: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
5: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
6: Εντάξει, καλλιτέχνης.
8: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους, κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφόντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
10: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet.

0: Ethernet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια.

0: είμαστε με τα American Girls στο Zoo 90,8. Έχει φτάσει η ώρα για παιχνιδί.
1: Για εδώ, Πανά, για να κερδίσετε το υπέροχο γεύμα αξίζει 15 ευρώ από την καντίνα Ντέρλικατέσεν. Αρκεί να βρείτε και σήμερα ποια λέξη θα πει Βασίλης ανάποδα.
0: Μάλιστα.
2: Σαβούκ.
0: Σαβούκ.
2: Είναι μια λέξη που χρησιμοποίησε ο Ακύλα στην πρώτη του δήλωση.
0: Αχ, δεν αντέχω. Ρε, παιδιά. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-0-8. Νομίζω θέλω να αλλάξουμε την πάμερα, να βρούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, παιδιά, τηλεφωνείτε στο 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Έχουμε βάλει τα γραμματάκια ανάποδα εμείς. Τα βάζετε σωστά και αν τα καταφέρετε, σε αυτή την πολύ εύκολη σημερινή λέξη, έτσι, που έχει και μια σημασία, κερδίζετε ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Σαβούκ. Σαβούκ. Δηλαδή ξεκινάει με κ. Σαβούκ είναι η λέξη που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-0-8. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Το όνομά σας?
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κώστας ονομάζομαι, Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου Κώστα Κωνσταντίνε. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
3: Από κέντρο, από Θεσσαλονίκη.
0: Ωραίο κέντρο, αγαπημένο, η καρδιά της πόλης, πλατεία Αριστοτέλους, ωραία σημεία για να κάνεις τη βόλτα σου, πολλά μαγαζιά. Αγαπάμε το κέντρο της Θεσσαλονίκης και αγαπάμε και τον φίλο Κωνσταντίνο που θα τον στείλουμε τώρα να πάει να φάει κάτι ωραίο, αν πει τη λέξη.
3: Νομίζω ότι είναι κουβάς.
0: Έμα ναι. Ο κουβάς είναι.
3: Πέσαμε λίγο στον κουβά, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Εμείς τον αγαπάμε τον Ακύλα και μας άρεσε η συμμετοχή και δεν έχει σημασία, παιδιά. Να σου πω κάτι, πολλές φορές τα τραγούδια που δεν βγαίνουν πρώτα είναι αυτά που κάνουν επιτυχία.
1: Έτσι. Θα γίνει χαμός το καλοκαίρι, καλά αυτό εννοείται.
0: Λοιπόν, ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν, Κωνσταντίνε, έγινε δικό σου.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, παραμένει στο ακουστικό σου, σε παρακαλώ, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Δεν φεύγει και εμείς πάμε σε Fly Project. Είναι το πολύ. Πολύ, πάρα πολύ αγαπημένο

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Αγαπημένο Πάπα Ουτέ στο Ζου 90,8. Άλλη μια υπεροχή, έτσι, τραγουδάρα που λατρεύουμε να ακούμε συνεχώς εδώ πέρα. Έχεις να πεις κάτι?
1: Βεβαίως και εγώ.
0: Πριν πεις.
1: Εντάξει, να περιμένουμε λίγο. Μην μας πιάνεις από τα μούτρα.
0: Πριν πεις, να πω, παιδιά, ότι αν θέλετε να σπουδάσετε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, τώρα έχετε την ευκαιρία, εφόσον το Zoo Radio και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Δηλώνεις συμμετοχή μέχρι 24/5, το τονίζω, στο zooradio.gr ή μέσα από τα social του σταθμού. Μάθαινεις περισσότερα στο delta360.gr ή επισκέψου από κοντά τις εγκαταστάσεις Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους για πλήρη ενημέρωση.
1: Είμαι κλεπτομανής.
0: Είσαι.
1: Ναι, ναι. Το πήρα από τους γονείς μου.
2: Πω. Το πήρα.
1: Το πήρα.
0: Α, το έκλεψα από τους γονείς μου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Εκεί

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
2: Hakuna Matata! Τι υπέροχος γύρος! Hakuna Matata!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία. Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
12: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου πρίμιο μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
19: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
20: Τι είναι το Lucky?
21: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
20: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
21: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
20: Τι είναι convenience?
21: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
20: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
19: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
20: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
21: Σωστά.
22: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
23: Beat the bomb. Beat the bomb.
22: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Έλα, μπαγκαράγκα! Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 5, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους σε αυτή τη Δευτέρα 18 του Μάη. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα, Βασιλιό.
2: Έχουμε νέα ανέργων αυτή την ώρα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τις γυαλάρες από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό μένετε μαζί μας και ανεβάζετε την ένταση. Ξεκίνημα γρήγορα με Τζαν Νάντο στο Ζου 90,8.
4: Hi, I'm Zena and you're listening to my new single Gian Nanto on

0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα θέλω να σα πω ότι όταν έχω άγχος και στρες βγάζω κάτι άφθες στο στόμα.
1: Όχι, το χειρότερο.
0: Άστο. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο και ξέρετε τι μου πρότεινε.
1: Τι? Mm-hmm,
0: το Exalen. Το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνω γαργάρι όταν έχω πονόλαιμο, μόνο με αυτόν περνάει πονόλαιμο, θέλω να σας πω, μου είπε ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για αυτές, αλλά και για την ουλίτιδα, για την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα που χρησιμοποιούσα, δεν χρωματίζει τα δόντια και αυτό είναι πολύ βασικό. Εξαλένει καθημερινά λοιπόν για να απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σας, δεν τα χρωματίζει, τα αφήνει λευκά, φυσικά πάντα με σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού μας.
2: Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό στα νοσοκομεία πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, στη Μίκη Θεοδωράκη, στα για τη Σδαβάκη και στα δύο ρεύματα. Η λεωφόρος Ετροποτάμου επίσης αυξημένη κίνηση προς τη Μοναστηρίου και η παλαιού σταθμού 26ης και Πολυτεχνείου.
1: Πάμε να δούμε, επειδή ακόμη είμαστε έτσι σε ρυθμούς Eurovision, Έλληνες τραγουδιστές που προσπάθησαν να μας εκπροσωπήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.
0: Λοιπόν, ο Μπίγαλης.
1: Είναι ο Γιάννης Φλωρινιώτης.
0: Ο Μπίγαλης είχε πάει τότε.
2: Ναι.
1: Ο οποίος ήθελε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας το 1980. Είναι ο Δάκης,
0: ο
1: το 1977.
0: Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι.
1: Ο Δάκης είναι το τσάι με λεμόνι.
0: Ναι, το τσάι με λεμόνι είναι ο Δάκης.
1: Α, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά τέσσερις φορές προσπάθησε και δεν τα κατάφερε. Είναι η Γλυκερία.
0: Έλα ρε, αυτό δεν το ήξερα,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Είναι η Γλυκερία.
0: Αυτό το λέει Αλεξίου.
1: Είναι ο Θέμης ο Αδαμαντίδης.
0: Λίγο, λίγο.
2: Στην καρδιά.
1: Μάλιστα. Είναι η Πολίνα, το ξέρατε.
0: Να κάνουμε push-ups. Η Πολίνα θα μου άρεσε πάρα πολύ στο Eurovision για κάποιο λόγο. Έχει μια τρέλα που μου αρέσει πολύ.
1: Δεν την διάλεξαν τελικά. Είναι η Λέδη Άντζελα Δημητρίου το 1988.
0: Απίστευτο.
1: Είναι ο Διονύσης ο Σκηνινάς το 1998. Είναι παιδιά ο
2: Γιάννης. Έχει πάει και την Καρμπή, εντάξει, το σοϊ έχει μείνει.
1: Ναι, εντάξει. Είναι ο Γιάννης ο Βαρδής το 2003. Είναι η Χρήσπα το 2008. Μαζί με την Καλομήρα είχαν.
2: Ευτυχώς πήγε η Καλομήρα.
1: Ναι, ο Κώστας ο Μαρτάκης και αυτό δεν το ξεχνάμε.
0: Ξέχασες την. Που είχε γίνει χαμός τότε.
1: Οι Μέλισσες το 2010. Ο Μάνος ο Πυροβολάκης, η Αγγελική Ηλιάδη, αυτή.
2: Η Πέγκη Ζήνα.
0: Την Πέγκη Ζήνα ξέχασες ρε φίλε.
2: Την Ευαγγελία.
0: Την Ευαγγελία. Τώρα λέει για ποιος. Η Πέγκη Ζήνα είχε γίνει χαμός τότε παιδιά. Που είχε πάει ο Ρακιτζής και μαλλιοτραβήγματα και τέτοια.
1: Αχ, αυτό δεν το, όχι, δεν το λέει το άρθρο.
2: 2002. Σπουδαίος τελικός εκεί πέρα.
0: Από τους πιο ωραίους νομίζω.
2: Ναι.
0: Από τους πιο ωραίους τελικούς.
1: Τι λέτε ρε παιδιά, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες οι πληροφορίες σου, Κατερίνα. Ασχολήθηκες λίγο σήμερα, δούλεψες. Μπράβο. Fever Dream έρχεται τώρα από Alex Warren και παίζει δυνατά στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Ζωή 90,8, 20 λεπτάκια μετά τις 5 και τώρα έχουμε τα κουτσομπολιά.
1: Βεβαίως.
0: Πες γι' αυτό που λέγαμε.
1: Αποθέωση για την Τάρα στο αεροδρόμιο της Σόφιας.
2: Έλα λίγο το κορίτσι.
1: Και αψίδα θριάμβου, πώς το λένε, που
0: με πέρασε. Με τα νερά αυτά.
1: Με τα νερά, την αψίδα για το αερόπλανο. Με το τρόπαιο. Και στο αεροπλάνο είδα ένα βίντεο που λέγανε εδώ μαζί μας είναι η Τάρα και μπάνκα ράγκα το αεροπλάνο. Χαμός. Επίσης και ο Ακύλας γύρισε κι αυτός. Και έγινε, πώς το λένε, ανακοίνωση και αυτός ήταν στο αεροπλάνο μαζί μας και τα λοιπά. Μπράβο, Ακύλα. Φωκάς Ευαγγελινός.
0: Απλά ο Ακύλας δεν πήγε σήμερα στην προγραμματισμένη συνέντευξη στην ΕΡΤ.
1: Ναι, έχει πυρετό, λέει.
0: Είπε ότι έχει πυρετό.
2: Αχ, τον καημένο.
1: Ο Φωκάς λέει: δεν κάνω τον ψύχρεμο, στεναχωρέθηκα, ήθελα να είμαστε παραπάνω.
0: Παιδιά, ο Φωκάς κυρίως στεναχωρέθηκε γιατί βγήκαν σήμερα πάλι.
1: Άδικα.
0: Ο μικρούτσικος νομίζω, δηλαδή δεν ξέρω, το περίμενε αυτό το πράγμα να βγει και να τα δώσει.
1: Νομίζω ότι ήταν από τις πολύ καλές εμφανίσεις. Εξαιρετική εμφάνιση, όχι απλώς πολύ καλή. Πολύ ωραία σκηνικά, πολύ σύγχρονο. Εντάξει, το, δεν είπαμε τα του Κέσσαρη στον Κέσσαρη.
2: Ναι, εντάξει, είπαμε. Εμείς πιστεύαμε top 5, αλλά οκ, η Eurovision είναι και απρόβλεπτη.
1: Και οι Φιλανδοί, τι πάθανε και οι Φιλανδοί.
0: Φιλανδοί, αυτό που πάθανε, παιδιά, το βιολί του έχει πάει άσχολο.
1: Βούρκωσε η Παρθένα Χοροζίδου.
0: Άμορη Παρθένα.
1: Έχω ζήσει οικογένειες σε αυτή τη δουλειά. Αυτό το δέσιμο ήταν μοναδικό.
2: Γλυκούλα.
1: Θα μου λείψουν, θα τους βλέπω συχνά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε όλους.
2: Μπράβο της. Αυτή ήταν όνειρό της, νομίζω, ή όχι.
0: Να πάει στην Eurovision.
2: Ναι, ή βλακία λέω.
0: Δεν νομίζω ότι η Παρθένα έχει όνειρο.
1: Ποιος είναι ο γιατρός σύζυγος της Ντάρα?
2: Α, ποιος είναι?
1: Είναι ο Έρβιν Ιβάνοφ, 35 ετών.
0: Η Τάρα πόσο είναι?
2: 27.
0: 27, yeah.
1: Και τι άλλο να πούμε? Να πούμε. Α, αθώα η Σακύρα για φόρο διαφυγή.
0: Α, τη Σακύρα, την κλείτω.
1: Ναι, 60 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να τη επιστρέψει το ισπανικό δημόσιο.
0: 60!
1: 60.
0: Oh. Γιατί?
1: Μαζί με τους τόκους.
2: Θυμάμαι παλιά που είχε γίνει. Νομίζω παλιό.
1: Παλιό είναι, ναι, απλώς αθώθηκε.
0: Ελάρισε. Μπράβο η Σακύρα, Σακύρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Πότε κυκλοφόρησε αυτό μας?
1: 2004 νομίζω ή 5.

0: Εδώ είμαστε με Ups and Downs, ζου 90,8.
1: Και έχει έρθει η στιγμή για κακοποιητή για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ήλιου από τα οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να υποστείτε την κακοποίηση, να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού και να τα αρπάξετε.
0: Ωραία, λοιπόν, για πάμε.
2: Ανάποδα, πάνω κάτω, αγόρι μου. Με στριφογυρνάς πάνω κάτω. Ανάποδα, πάνω κάτω, αγόρι μου. Με γυρνάς, με στριφογυρνάς.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάνω κάτω με γυρνάς, με στριφογυρνάς, αγόρι μου. Και κάπου εδώ τηλεφωνείτε.
2: Τι βλαμμένος τείχος.
0: Τηλεφωνείτε για να κερδίσετε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Οπότε 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι κακοποίησε ο κακοποιητής? Και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά από τα οπτικά Ζωγράφος γίνεται δικό σας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου?
3: Αναστασία.
0: Ορίστε.
3: Αναστασία.
0: Γεια σου, Αναστασία μου, καλά είσαι?
3: Ναι.
0: Είσαι μικρούλα, ε?
3: Ναι.
0: Πόσο είσαι?

0: σταμάτα. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
1: Το Upside Down.
0: Απίστευτο. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σας.
2: Στη Σταυρούπολη ήταν.
0: Ναι, Σταυρούπολη ήταν.
3: Έλα, ρε Μαργαρίτη.
0: Κατερίνα, αυτό που κοιμάσαι τρεις ώρες και μόλις κάνω κάτι λάθος ξυπνάς.
3: Έλεος.
0: Έχω μακροατρή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Κερδίσατε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Είστε εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, μένετε στο ακουστικό σας για να σημειώσουμε τα στοιχεία σας. Και εμείς πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό break.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ωραία, πέρασα χθες. Κάναμε έτσι κάτι λίγο μικρό με τον Κώστα γιατί είχε τα γενέθλιά του.
2: Τι, ένα γύρο μόνο? Δεν κάνατε διπλό?
6: Ναι, αλλά με απόλα.
2: Ας πω κάτι.
6: Απόλα. Με απόλα γύρω.
2: Με ρακλού μου εσύ. Κερνάει το κορίτσι.
6: Αυτά είναι.
3: Κάθομαι σε μια γωνίτσα. Ο Κώστας είναι αυτός που πιάνει το 90%. Καλά. Έρχεται κοντά μου.
2: Το σαλιγκάρι.
6: Σιγά σιγά.
2: Και τα κεράσματα το βράδυ και θέλει να φάει και πρωινό. Πόσο να φας, ένας κάσης από το σεξ.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
7: Ξύπνα, τι? Ήρθε. Να παίξω!
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε!
12: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα.
12: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει.
13: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: Λοιπόν, παιδιά, και έχει φτάσει η ώρα για την γκρινιά.
1: Όχι πάλι.
0: Προφανώς και θα γκρινιάξω για τις θεματικές της Eurovision, οι οποίες πραγματικά, δηλαδή αυτή τη φορά τα δώσαν όλα. Πρέπει να φάγαν πολύ χρήμα από το κοσμάκι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα φέτος. Τίποτα, ρε παιδί μου, καμία σχέση. Δηλαδή, σαν να έβλεπες άλλο πράγμα.
2: Εντάξει, νομίζω στοιχηματικές πάντως οι αποδόσεις είναι με βάση το πόσο ποντάρει ο κόσμος. Όχι, δεν τη βγάζει μόνος τους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έβλεπες, εσύ έπαιρνες μια ιδέα από εκεί, έλεγες πρώτος αυτός, δεύτερος εκείνος. Καμία σχέση, καμία σχέση. Όχι, τίποτα. Έχουμε και το δικό μας εδώ πέρα. Άπαιξε.
1: Βέβαια. Ανέκαλε, πω.
0: Κάτσε μετά να δεις Eurovision το βράδυ, λες τι βλέπω, κάτι άλλο βλέπω. Αποκλείεται. Αλλού ήταν τα προγνωστικά. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι, ποια είναι αυτή η χώρα, συμμετέχει αυτή η χώρα, ήταν και αυτή εδώ. Και πραγματικά πέφτει από τα σύννεφα.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει να δίνουμε τελικά σημασία στα στοιχήματα.
0: Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στα στοιχήματα.
3: Στο feeling μας.
0: Στο ένστικτο
3: μας. Στο μέσα μας, τι λέει η καρδούλα μας.
0: Αυτό, η Ντάρα το έλεγε.
3: Ντάγκα ράγκα.
0: Αλλά εμείς τίποτα. Teddy Swims τώρα, Hellus Control.

0: Πάντως, παιδιά, να σας πω ότι τη μέρα της Eurovision παραγγείλαμε πίτσα. Δεν θέλετε να ξέρετε, μετά από πόσες ώρες ήρθε.
1: Τι λες, ρε.
0: Δεν καταλαβαίνω, δεν το πίστευα.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
0: Δεν το πίστευα.
2: Είναι μέχρι να την πατήσεις. Εμείς έτσι την είχαμε πατήσει με τη Σάτι τότε, σπουδαίες εμφανίσεις. Παραγγέλνω πίτσα 9 η ώρα και νομίζω ξεκινούσε 10. Ήρθε 11.30 ώρα.
0: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε πόση ώρα περίμενα. Μετά την έφαγα σε 3 δευτερόλεπτα. Από την πείνα μου. Κόντευε να βγει το αποτέλεσμα, δηλαδή, όταν ήρθε. Τέλος πάντων, εντάξει. Και μετά, επειδή ήμουν πάρα πολύ ανήσυχος, καταλαβαίνετε, πήγα σπίτι, ρε παιδί μου, να δω μια σειρά εκεί. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω. Εφόσον με Nova Hedge Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες Internet, έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα να μάθουμε ποια είναι τα τρία ζώδια που τους αρέσει πάρα πολύ το Flex. Ξεκινάω με το Λέον, για να μην λέτε ότι βάζω μόνο τα θετικά. Ο βασιλιάς του Flex του αρέσει.
0: Δεν φλεξάρεις, δηλαδή, σε σχέση με τα λεφτά που έχετε και τα πισίνες και τέτοια,
1: αυτό.
0: Δεν φλεξάρεις.
1: Τι να πω, άστρα είναι αυτά. Του αρέσει, λέει, να ξεχωρίζει, να τον θαυμάζουν και να έχει παρουσία. Δεν προσπαθεί να το κρύψει, το κάνει τρόπο ζωής. Είναι ο κρυός, πιο άμεσο και έντονο Flex. Αν έχει πετύχει κάτι, θα το δείξει χωρίς δεύτερη σκέψη. Και είναι και ο τοξότης, ο οποίος δεν εστιάζει τόσο στο χρήμα, αλλά στις εμπειρίες, ταξίδια, ελευθερία, περιπέτεια και ζωή στο full.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για τα τρία πιο flex ζώδια. Πάμε σε break και ερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα,
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
10: Easy, hold up, I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
9: Numero 4.

Número 1. Zoo Radio. 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα μπαγκαραγκά, μπαγκαραγκά, μπαγκαραγκά, μπαγκαραγκά, μπαγκαραγκά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τρίτη ώρα. Οι μπαγκαράγκες Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα σας κατάνε συντροφιά για ακόμη 60 λεπτά. Με πολύ μπαγκαράγκα και τρέλα και πολύ ωραία θέματα.
2: Έχουμε βέβαια ένα viral τραγούδι. Mm-hmm. Θα δούμε ποιο είναι αυτό.
3: Mm-hmm. Έχουμε το παιχνίδι μας στις 6.30, θα του βάλουμε νεύτη. Έχουμε άχρηστες πληροφορίες για την Τάρα σήμερα και viral είδηση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε, γι' αυτό μένετε μαζί μας. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με αγαπημένο Love Me Not τώρα στο Zoo.

0: Ήνων. Λοιπόν, εδώ είμαστε σχεδόν στα 10 λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Και Κατερίνα μου, σε σένα πιο συγκεκριμένα. Τώρα θέλω να ρωτήσω αν σου έχει τύχει ποτέ να περιμένεις, να περιμένεις και να λες πότε επιτέλους θα έρθει.
1: Α, σε άμα εννοείς το delivery, μου λέει ότι θα έρθει σε 20 λεπτά και τελικά περιμένω πάνω από μία ώρα και πεινάω. Άσε.
0: Εγώ σου μιλάω για την οπτική. Να.
1: Α, καλά, και δεν χρειάζεται να περιμένεις. Μαργαρίτη, υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet.
0: Για πες.
1: Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
2: Βρείτε μας στο zooradio.gr. Έχουμε και τις εφαρμογές. Φυσικά και το Viber 6931-908-908 και τα social. Έχουμε ανεβάσει μπαγκαράγκα βίντεο.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Και σας έχω τώρα άχρηστες πληροφορίες για την Ντάρα, την νικήτρια της Eurovision 2026.
0: Ντάρα!
1: Το πραγματικό...
0: Μια παρένθεση λοιπόν να κάνω. Πόσο πολύ γέλασα με το επίσημο Instagram account από Βουλγαρία που αυτοτρολάρεται και έβαλε αρχικά που θέλει, έβαλε τις τέσσερις πόλεις της Βουλγαρίας που θέλετε να γίνει Eurovision και μετά έβαλε ένα βίντεο που γράφει Βουλγαρία 2027 Eurovision που είναι και καλά μια σκηνή λίγο την άνοιγε και
2: σαν πανηγύρι,
0: σαν πανηγύρι, παιδιά.
2: Φτωχό πανηγύρι.
0: Είναι 100 φορές μπράβο αυτό το πράγμα, δηλαδή μπράβο.
1: Ναι, εσύ, όταν αυτό τρολάρεται ο άλλο.
0: Τρομερό, γέλασα από. Κερδίζει κατευθείαν.
1: Παιδιά, αν δεν έχει του χρόνου Αζίζη Eurovision, θέλω να πάω. Τέλος πάντων, το πραγματικό της όνομα είναι Νταρίνα Νικολάεβα Γιώτοβα. Είναι από τη Βάρνα, μια παραθαλάσσια πόλη στη Βουλγαρία. Το Μπαγκαράγκα είναι αφρικανική νομίζω λέξη, ναι. Ξεκίνησε από talent show πριν γίνει η νικήτρια. Έγινε γνωστή από το X Factor της Βουλγαρίας όπου έφτασε στον τελικό αλλά δεν κέρδισε.
0: Στα 17 της αυτό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, στα 17 της. Έχει δουλέψει ως coach στο The Voice της Βουλγαρίας.
0: Η νεότερη.
1: Ναι, και έσπασε λέει και το πρώτο ever ρεκόρ για τη χώρα της μετά την νίκη της στη Βουλγαρία με 516 πόντους κιόλας.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που το παίρνει η Βουλγαρία.
2: Πρώτη είναι, ναι.
0: Δεν το έχουν ξαναπάρει. Ναι. Δηλαδή είναι η Έλληνα Παπαρίζου της Βουλγαρίας αυτή τη στιγμή. Τώρα αυτό
1: ζουν. Ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε.

0: Show Me Love και ζω 90,8. Εδώ είμαστε 18 λεπτά για ακριβώς μετά τις 6. Και θέλω, guys, τώρα λίγο να σας πω πως το εξαλέν το ξέρουμε όλοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Θέλω όμως να μοιραστώ κάτι μαζί σας που ανακάλυψα πρόσφατα και με έχει σώσει. Εγώ, ξέρετε, φορτίζω αρκετά την στοματική μου υγιεινή, αλλά έχω ευαισθησία έτσι και είχα πάντα θέματα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα. Πήγα λοιπόν προχθές στον οδοντίατρο και μου πρότεινε στοματικό διάλειμμα εξαλέν για πονόλεμο, αλλά και για τα στοματικά μου προβλήματα. Και το ίδιο μου σύστησε και ο φαρμακοποιός.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίοι είναι άνθρωποι τώρα δικοί μου, έτσι, καταλαβαίνετε. Μου είπαν το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να απαλλαγώ από τα προβλήματά μου, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Παιδιά, δοκιμάστε εξαλέν καθημερινά για να απαλλαγείτε από όλα αυτά, φυσικά πάντα με σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού και του φαρμακοποιού σας.
2: Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή και στην Εγνατία πηγαίνοντας προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά.
1: Θα σας πάω τώρα σε έναν άντρα από το Σικάγο, ο οποίος αφού χώρισε, τι έκανε, ρε παιδιά, για να εκδικηθεί την πρώην του. Αγόρασε αυτοκίνητο στο όνομά της, το πάρκαρε στο αεροδρόμιο και το άφησε να μαζέψει 100.000 δολάρια σε πρόστιμα. Σου λέει, τι θα κάνω, θα τη χρεώσω.
0: Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Τι πώς μπορεί να γίνει? Το αγόρασε, έδωσε τα δικά της τα στοιχεία και το άφησε εκεί πέρα και όλες οι κλήσεις πήγαιναν στο όνομά της. Κατάλαβες? Όχι.
0: Εγώ διάβασα μια άλλη είδηση σήμερα που έχει ενδιαφέρον, που λέει ένας άντρας στην Ινδονησία καθάρισε το γείτονά του επειδή κάθε πρωί σηκώνονται και το ρωτούσε γιατί είσαι ανύπατρος αφού είσαι 45 χρονών.
2: Τι ψύχρεμη αντίδραση ήταν αυτή.
0: Και τώρα σκέψου, κάθε πρωί να ξυπνάς, να έχεις το καημό σου να πας στη δουλειά και να ξυπνάς και να έχεις τον τρελό το γείτονα, καλά ρε, εσύ ακόμα δεν παντρεύτηκε, 45 έφτασες. Μια, δυο, πέντε, δέκα, πάρ' τον κάτω. Και κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσουμε επίσης τώρα, με ποιες λογοδιάρια. Ρε παιδιά, ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ. Τι στο διάλογο είναι υδατική βάζη?
2: Πρέπει να έχει κάνει συμφωνία με τον διάολο. Δεν
0: παιδιά, αυτό το πράγμα δεν είναι φυσιολογικό. Yeah. Δηλαδή, ούτε εγώ τέτοιο DNA.
1: Πόσο χρόνο είναι αυτός?
0: 20 χρόνια από αυτό που ήταν πριν 20 χρόνια που κέρδισε.
2: Το 9 κέρδισε.
1: Πόσο ήταν, κανένα 18?
2: Να ήταν τόσο.
0: Κοντά στα 40 ήταν, ρε παιδί. Ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ολόιδιος. Ολόιδιος.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι ολόιδιος.
2: Νορβηγός, σήμα, τι ανάγκη έχει
1: να σου πω κάτι.
2: Το βιολί όλη μέρα σε κάθε Eurovision, κάνει διασκευές και παίρνει λεφτά. Τι ανάγκη
0: έχει?
1: Και πέρα από αυτό, και στην Νορβηγία έχουν κρύο, τσίτα το δέρμα, καταλάβατε.
0: Παιδιά, έλεγα, εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί πραγματικά. Ροζαλία, Λα Πέρλα. Βασίλη. Ωραίο, ε. Σ' αρέσει.

0: Τι να κάνουμε, με στη ζωή είναι.
1: Όλα με στη ζωή είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι έχουμε τώρα?
2: Νεύτη
0: για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν. Να πάτε να δείτε την ωραία σας την ταινιούλα. Αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
1: Πάρα πολύ ωραία, για ακούστε λίγο. Αγχώθηκα έτσι όπως το κάνεις. Τι έχω, το παγόνι να βάλω?
3: Όχι. Το βρήκες?
1: Τι να βρω, αυτό με έχεις βάλει.
3: Αυτό έχω βάλει.
1: Ναι, να βάλω το παγόνι τον Πέτρο.
3: Δεν ήθελα αυτό.
1: Δεν πειράζει τώρα, άντε, αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που ακούσαμε? 2-3-10-2-32-9-08 για να κερδίσετε
0: ένα διπλό εισιτήριο για Οντεόν που έχω να σας πω ότι πήγα χθες.
1: Α, το είδες?
0: Τέλεια.
1: Σου άρεσε?
0: Ναι, είδα το διάβολος φοράει πράγμα.
1: Ο διάολος φορούσε
0: διάολος.
1: Πράγμα.
0: Εν τω μεταξύ πάω εκεί πέρα, δίνω το εισιτήριο και λέω: πού παίζεται η ταινία Ο διάβολος φορούσε πράγμα? Και μου λέει: ακόμη φοράει. Και λέω: τι είναι αυτό?
1: Ωρευτή. Χάλια όλοι εκεί έξω, δεν κυκλοφορεί. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08, 2-3-10-2-32-9-08 για αυτό το τραγούδι το οποίο σας χαρίζει διπλά εισιτήρια για Οντεόν. Να δείτε και εσείς το διάλογο που φόρσε πράγμα αν θέλετε, ή να δείτε κάτι άλλο ή ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων, το βλέπετε. Είναι δωρεάν διπλά εισιτήριάκια για να πάτε να δείτε όποια ταινία γουστάρετε εσείς. Γεια σας. Άντε, άλλοι δυο ώρες στην Eurovision σχολιάζουν έξω. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για να παίξουμε μετά.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.

0: λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo idea.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
5: The Radio. The Hit List. Κάθε απόγευμα στις 7 τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αντίστροφη μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, guys. Taylor Swift.
1: Μαργαρίτη, σε βλέπω πάρα πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει?
0: Κοίτα, τώρα είναι η ώρα μου, Κατερίνα. Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
1: Λοιπόν, μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
0: Ενδιαφέρον. Για πες.
1: Λοιπόν, θα μπει στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμη εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
0: Κοίτα, τώρα που το λες, πείνασα περισσότερο, ε.
1: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Let me be και the second voice. Τώρα στο

0: Δεν έβαλε λίγο ντάρα εδώ πέρα να παίζω σήμερα.
1: Αμάν, δεν το πάρεις από την αρχή.
0: Έχει το The Second Voice εδώ πέρα.
1: Τσιφλάκια. Να το πάρουμε
0: από την αρχή. Δεν πειράζει, κάνουμε το πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, α μιλήσουν λίγο, Κατέρινα, για πες. Το Σαββατοκύριακο τι έκανες εδώ, την είδες στο Eurovision ή...
2: Την είδα, δούλευα ρε παιδί μου, αλλά ήρθα την Κυριακή.
0: Α, είστε ανοιχτά, ανοίξατε.
2: Ναι, τα Σαββατοκύριακα είμαστε ανοιχτά προς το πάρο.
0: Να ξέρουμε να έρθουμε.
2: Ναι, και την Κυριακή ήρθα για βολτούλα.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτά από εμάς, παιδιά. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης. Αμέσως μετά έρχεται η Έλενα Ιρόκα.
1: Σωστά.
0: Το καλύτερο πρωινό φυσικά. Αύριο το πρωί, Be Like the Boss Crew in the Morning. Με την Νάνση μας, το σκατζό χειρό μας, τα παιδιά μας, τα καλά. Και εμείς αύριο πάλι εδώ στις 4. Τα φιλιά μας.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
13: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
14: Lucky.
13: Τάκι.
14: Lucky 13.
13: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
15: Ρε, θες γιατρό.
16: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
17: Κύριε Lucky, έτοιμα.
13: Τάκης.
17: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
18: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
17: Και σε λένε Τάκη.
19: Beat the bomb. Beat the bomb.
15: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Αυγιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Αυγιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα τη εβδομάδα μας με πολλά χαμόγελα και την καλύτερη διάθεση. Λοιπόν, σήμερα εννοείται θα σχολιάσουμε την Eurovision προφανώς. 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Τώρα όμως έρχεται το Hit List. Πάμε να ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε το Golden. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

0: Νούμερο 6 για Bad Bunny και Νου Εβαγιόλ εδώ στον Hit List των Ζου 90,8. Για να δω πώς περάσατε το σουκού. Είδατε Eurovision, πώς σας φάνηκε. Λοιπόν, μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Ζου στο 6931-908-908. Σήμερα έχει τέλεια ημέρα, για αύριο όμως να ξέρετε, βλέπω βροχές πάλι, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Ενώ το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Πάμε τώρα στο νούμερο 5 όπου θα ακούσουμε Olivia Dean και So Easy to Fall in Love. Το κομμάτι έγινε γνωστό για τις κλασικές retro soul και bossa nova επιρροές του. Εμπορικά έφτασε στο νούμερο 2 του UK Singles Chart και στο νούμερο 6 του Billboard Hot 100.
1: Νούμερο 5.

0: Bruno Mars και Mariachi στο Risky Toll εδώ στο νούμερο 2 του Hit List των Zoo 90,8 και θέλω να σου πω πως η μπύρα Μάμος σε καλεί να έρθεις από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της μπύρας Μάμος, απόλαυσε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σου γεύσεις και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Και φυσικά δεν ξεχνάμε, απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Πάμε τώρα στο νούμερο 1 του Hit List, όπου θα ακούσουμε Ζέινα και Ζανάντο. Κυκλοφόρησε το Μάιο του 2025, πριν ένα χρόνο δηλαδή, και σημείωσε τεράστια επιτυχία στο top 200 του Shazam σε χώρες όπως η Ελλάδα μας, η Ρουμανία και η Σαουδική Αραβία. Ενώ φυσικά μην ξεχάσουμε να πούμε ότι έχει μείγμα αγγλικών, γαλλικών και αραβικών στίχων.
1: Νούμερο 1.
2: Hi, I'm Zena, and you're...

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωραία, πέρασα χθες. Κάναμε έτσι κάτι λίγο μικρό με τον Κώστα γιατί είχε τα γενέθλιά του.
3: Τι, ένα γύρο μόνο. Δεν κάνατε διπλό.
4: Ναι, αλλά με απόλα.
3: Α, πω κάτι.
4: Απόλα. Με απόλα.
3: Με ρακλού μου εσύ. Κερνάει το κορίτσι.
4: Όχι, είναι.
2: Κάθομαι σε μια γωνίτσα. Ο Κώστας είναι αυτός που πιάνει το 90%. Καλά. Έρχεται κοντά μου.
3: Το σαλιγκάρι.
4: Σιγά σιγά.
3: Και τα κεράσματα το βράδυ και θέλει να φάει και πρωινό.
4: Βέβαια.
3: Πόσο να φας, να σκάσεις από το σεξ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ζου 98, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Λοιπόν, καλησπέρα στην Όλγα, στον Βασίλη, στον Τζον, στη Σοφία, στη Χριστίνα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Λίγες καθυστερήσεις βλέπω να έχουμε στην Εγνατία στο κέντρο, πιο ανατολικά Γρηγόριου, Λαμπράκη Διαγόρα και Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Τι ωραία θα ήταν να μέναμε πάντα νέοι, Forever Young έρχεται και παίζει τώρα στον Ζου.

Σε καλοκαιρινό mood μας βάζει αυτό το τραγούδι. Hugel, Topic και Aras ήταν το I Adore εδώ στον Zoo 90,8. Και αν θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, τώρα έχεις την ευκαιρία. Ο Zoo 90,8 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Δήλωση τώρα συμμετοχή μέχρι τις 24 Μαΐου στο zooradio.gr ή μέσα από τα social media του σταθμού και ίσως είσαι ο τυχερός ή η τυχερή. Μάθε περισσότερα στο delta360.gr ή μπορείς να επισκεφθείς αν θέλεις από κοντά τις εγκαταστάσεις Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους για μια πλήρη ενημέρωση. Λοιπόν, 18 Μαΐου σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στην Ιουλία, την Τζούλια, τον Ιούλιο, την Γαλάτια και τον Φαϊνό που γιορτάζουν. Και μεγάλη νικήτρια της 70ης Eurovision κόντρα σε όλες τις προβλέψεις αναδείχθηκε η Βουλγαρία. Πολλά συγχαρητήρια, η οποία μάλιστα είχε και ελληνικό στοιχείο η ομάδα της με Δημήτρη Κοντόπουλο και Βικτόρια Χαλκίτη. Οπότε χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο για την επιτυχία των γειτόνων μας. Πολλά μπράβο και στον Ακύλα μας για τη 10η θέση, μπράβο και στην Αντιγόνη και την Κύπρο. Αυτός είναι ο Σόμπρ με το Αντρέστ και εγώ επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
4: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
1: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδη, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
15: Έτσι ακριβώς, και έχει ακόμα ήλιο έξω, οπότε πάμε να συνεχίσουμε με χαμόγελο στα χείλη. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8, We Play the Hits. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Καλησπέρα και στον Τζον, καλησπέρα και στον Αλέξανδρο που έστειλαν τα μηνύματά του στο Viber. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω ποιο ήταν το πιο γλυκό στιγμιότυπο της φετινής Eurovision. Και 8.30 ώρα στο Track of the Day σας φέρνω ένα τραγούδι καινούριο, το οποίο έρχεται όμως από το παρελθόν. Θα μάθετε τι εννοώ. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις εδώ στον Zoo. Και ξεκινάμε πάρα πολύ όμορφα με Life is Simple, Move Your Body.

J-Lo και Lil Wayne από το 2011 με το I'm Into You εδώ στον Zoo 90,8 και το πιο όμορφο και γλυκό στιγμιότυπο από τη φετινή Eurovision νομίζω ήταν όταν έμεινε εντελώς μόνος του στο Green Room ο εκπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας Sam Battle και εκεί κάπως έτσι τον πλησίασε λοιπόν μια εκπρόσωπος από την αποστολή της Δανίας και τον κάλεσε να καθίσουν όλοι μαζί στο δικό τους καναπέ για να μην είναι μόνος. Πόσο όμορφη και απλή κίνηση. Εν τω μεταξύ μου που πετάει συνέχεια το εν λόγω βίντεο στα social media, αλλά κάθε φορά κάθομαι και το βλέπω. Δεν ξέρω, μου έχει κάνει ένα κλικ.

Ανυπομονώ να πάω παραλία και να ακούσω αυτό το τραγούδι. Jamaican Bam Bam, τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και ακούστε τι σας έχω ετοιμάσει στο πρώτο track of the day της εβδομάδας. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι από το 2014, το οποίο όμως κυκλοφόρησε τώρα. Το θρυλικό ακυκλοφόρητο τραγούδι των Martin Garrix και Ed Sheeran Repeated επιτέλους είναι διαθέσιμο σε όλους μας. Αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες ακυκλοφόρητες συνεργασίες της EDM σκηνής. Δημιουργήθηκε από τον Ολλανδό DJ και παραγωγό Martin Garrix και τον Βρετανό τραγουδοποιό Ed Sheeran. Παρότι η ηχογράφηση είχε ολοκληρωθεί ήδη από το 2014, το κομμάτι παρέμεινε για χρόνια στο σιρτάρι εξαιτίας προβλημάτων και διαφωνιών ανάμεσα στις δισκογραφικές εταιρείες των δύο καλλιτεχνών. Τελικά στις 15 Μαΐου, μια ανανεωμένη εκδοχή του τραγουδιού κυκλοφόρησε επίσημα, κλείνοντας έτσι έναν πραγματικό κύκλο αναμονής για τους φίλους της EDM και της pop μουσικής σκηνής. Track of the day. Track of the day.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
2: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλή τέχνη.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφόντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο.

0: στο μάτι, μεγάλο
1: στο κρεβάτι.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
6: Όχι, πείτε μου λίγο, πού θα βρείτε καλύτερα από εμάς. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες, τις καλησπέρες μου και στους υπόλοιπους παρέας. Καλησπέρα στον Χριστόφορο, στην Γιάννα, την Όλγα και τον Ηλία. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, το νούμερο 1 πρωινό show της Θεσσαλονίκης. Και παίζετε καθημερινά δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Adam Port, Steve, Camila Cabello έρχονται με το Move και το ακούτε εδώ, στον Zoo.

Αγαπημένος Ed Sheeran με το Αζιζάμ εδώ στον Ζου 90,8 και στο Ζουφάν με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και ξέρετε τι λένε έτσι, να τρως μόνο από το πιάτο σου, αλλά εμείς τρώμε από την μέση. Γιατί όταν στη μέση κάτι βάλεις, το πάθος σε ζυμώνεται. Έλα και εσύ λοιπόν στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από τις 20 έως τις 24 Μαΐου. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος και δες πώς τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Μπύρα Μάμος εζυμώθηκε με πάθος. Απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Δίνω όμως ραδιοφωνική σκητάλη στην υπέροχη Έλενα Ρόκα που έρχεται να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Joe End of Beginning και αμέσως μετά το Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια της Γαλλίας. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Τα λέμε και πάλι αύριο.

Zoo. Around the world. Γαλλία. Νούμερο 3.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένα τη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Panda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
0: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Γεια σας, αυτός είναι ο Ζου 90,8. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τρεις ολόκληρες ώρες παρέα. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο λοιπόν μέχρι και τις 12. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα να πούμε, καταλαβαίνετε. Δεν χάνω όμως χρόνο, ξεκινάω κατευθείαν με 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και παίζουν στον Ζου.

Έχει ένα ωραίο attitude αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ήταν το Unholy και το ακούσαμε εδώ στον Zoom 90,8 στα 18 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία. Zoom Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και πώς γίνεται όλο το χειμώνα να μην με έχει πιάσει ποτέ τίποτα στην υγεία μου και σήμερα. Όχι, βασικά, από το Σαββατοκύριακο να έχω συνάχη και αυτό το καταλαβαίνετε. Με ακούτε, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσω. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, η Διεθνής ημέρα μουσείων και γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Χρόνια σας πολλά και φυσικά χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. New Religion τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου.

ωραίο και αγαπημένο I like the way you kiss me από Αρτέμας και το ακούσαμε εδώ στον Ζου. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. Και να σας πω ότι πλέον δεν εντυπωσιάζουμε, δεν σοκάρουμε με τον καιρό. Ελπίζω ούτε εσείς, γιατί από αύριο ξεκινάνε πάλι οι βροχές. Δεν ξέρω αν σας έλειψαν. Τρίτη αύριο βροχές και καταιγίδες. Και από 17 έως και τους 23 θα φτάσουν οι βαθμοί Κελσίου. Εγώ που έχω κατεβάσει τα καλοκαιρινά δεν ξέρω πώς θα αισθανθώ, γιατί δεν θα έχει και πάρα πολύ ζέστη. Όλη η εβδομάδα έτσι θα συνεχίσει. Μέχρι και την Παρασκευή βλέπω εδώ βροχές και καταιγίδες. Εκτός αν αλλάξει κάτι, δεν ξέρω. Πλέον τι να πω, παιδιά, δεν έχω απευθύνει. Αυτός ο Μάιος ήταν Νοέμβριος. Αλλά τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς εδώ με Σία και Τσανταγιέ. Παίζει στον Ζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωραία, πέρασα χθες. Κάναμε έτσι κάτι λίγο μικρό με τον Κώστα, γιατί είχε τα γενέθλιά του.
3: Τι, ένα γύρο μόνο. Δεν κάνατε διπλό.
4: Ναι, αλλά με απόλα.
3: Να σου πω κάτι.
2: Απόλα.
4: Με απόλα, γύρω.
3: Με ένα κλού μου, εσύ. Κερνάει το κορίτσι.
4: Αυτά είναι.
2: Κάθομαι σε μια γωνίτσα. Ο Κώστας είναι αυτός που πιάνει το 90%. Καλά, έρχεται, ναι. έρχεται κοντά μου.
3: Δεν το σαλιγκάρι.
4: Σιγά σιγά.
3: Και τα κεράσματα το βράδυ και θέλει να φάει και πρωινό. Πόσο να φας, ένα σκάσεις από το σεξ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.

Εδώ είμαστε, Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας και μου στέλνει τώρα μήνυμα η φίλη μου η Σοφία. Δεν θέλουμε άλλες βροχές. Είναι μαζί με τον Αλέξανδρο και τον Κωνσταντίνο. Φιλιά πολλά να στείλω σε εσάς. Και τα λέμε σύντομα, παιδιά. Upside down τώρα εμείς και παίζει στον Zoo.

Από τα πολύ ωραία τώρα που θα ακουστούν πάρα πολύ πιστεύω στα Beach Bar. Λόκο Λόκο και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας και στα νέα τα σημαντικά των ημερών φυσικά. Τι expose φάγαμε φέτος στη Eurovision. Από εκεί που ήμασταν δίπλα στο Θοδωρή και στη Φιλανδία που ήμασταν τουλάχιστον τρίτη μέσα στην τριάδα. Εγώ που δηλαδή περίμενα να είμαστε δεύτερη. Τελικά δέκατος ο Ακύλας και το Φέρτο. Και έκτη Φιλανδία που ήταν το μεγάλο Θοδωρή. Στη Βουλγαρία θα γίνει του χρόνου η Eurovision, δίπλα τουλάχιστον, είναι πολύ κοντά. Η Ντάρα μας το φύλαγε τελικά. Και εντάξει, okay, μπορεί να μην το περιμέναμε, αλλά εντυπωσιακό το act, εντυπωσιακή και η ίδια η κοπέλα, ωραίο χορό, ωραίο βάψιμο, όλα εντάξει. Αλλά οκ, okay, ήταν κάτι αναμενόμενο που δεν το περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτά τα νέα για το Eurovision, άντε και του χρόνου τώρα. Blessings είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει στον Zoo.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένα τη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας μπαν. Ταφ Λάθος, Hat Trick, Πάντα Ετόπικα, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέθχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
2: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Número 1. Zoo Radio. 3. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εδώ από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Τώρα ξεκινάει το δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Είναι Δευτέρα, είναι 18 Μαΐου, η ώρα είναι 10:01 και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Είναι τα Ζου Nights και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο. Θα σας κάνω πάρα πολύ ωραία παρέα. Συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και παίζουμε στον Ζου.

άλλο ένα καταπληκτικό throwback ήταν αυτό. Low και τραγουδάρα. Το άκουσαμε εδώ στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας, έτσι βραχνιασμένη και λίγο συναχωμένη. Αλλά τι να κάνω, με αυτόν τον καιρό κρύωσα κι εγώ. Μία φορά το χρόνο, αν κρυώνω και κρυώνω, πάντα τέλη, έτσι προς αρχές καλοκαιριού. Εδώ είμαστε και περιμένω μηνύματα στο Viber 6931-908-908. Και φυσικά να μας βρείτε και στα social, Instagram παπάκι Ζου Radio και TikTok παπάκι Ζου Radio 908. Και φυσικά έχουμε και την εφαρμογή Ζου 90,8 για iOS και Android, για να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Ο Benson Boone τώρα και Sorry, I'm here for someone else. Παίζει στον Ζου.

0: τους διαγωνισμούς
1: και τα πιο τέλεια δώρα
0: και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα!
2: Ζου 90,8. Τα έχει όλα!

ένα πάρα πολύ αγαπημένο Love Me Not και το ακούσαμε εδώ στον Zoo, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και πάμε τώρα στη Δανία που έχουν τη λέξη Λίγκε, ή Λούγκε πιο σωστά. Είναι, λέει, η βαθιά αίσθηση ευτυχίας που βρίσκεται στις μικρές καθημερινές στιγμές μας. Βασίζεται στην ισορροπία, την ηρεμία και τις ουσιαστικές σχέσεις και έχει γίνει τώρα παγκόσμια τάση. Και ευτυχώς, αν με ρωτάτε, γιατί έτσι σε μια εποχή με τόσο busy καθημερινότητα, άγχος, στρες, όλα αυτά που βιώνουμε καθημερινά, είναι τουλάχιστον απαραίτητο να βρίσκουμε μικρές καθημερινές χαρές σε οτιδήποτε μέσα στην ημέρα, πραγματικά οτιδήποτε, και να μην περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, το καλοκαίρι, τις διακοπές, όλα αυτά. Πρέπει κάτι να βρούμε και να χαιρόμαστε έτσι κάθε μέρα. Μπάουσα τώρα και Magnetic παίζει δυνατά στον Zoo.

0: στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

αστυνομικού ήταν εκεί πέρα και μαγνήτησε για ακόμη μια φορά τα βλέμματα όλα, πιστεύω. Για μένα, να σας πω, είναι η αγαπημένη μου, η πιο όμορφη Ελληνίδα αυτά τα χρόνια. Και άλλες όμως ήταν εκεί του εξωτερικού, Ανδριάννα Λίμα, Μπέλα Χαντίτ, Κάρλα Μπρούνι, ένας χαμός. Και ήταν επίσης και οι πρωταγωνιστές του Fast and Furious που εμφανίστηκαν, λέει, για να γιορτάσουν τα 25 χρόνια του Σάγκα. Και αυτή ήταν σίγουρα μία από τις καλύτερες σειρές ταινιών, βασικά. Τα έχω δει όλα, δεν έχω χάσει κανένα και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Where is my husband τώρα και Ray, παίζει στον Zoo.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους από τον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε, η βραδινή δευτεριάτικη σας παρέα είναι εδώ στα Zoo Nights μέχρι και τις 12, το τελευταίο μας 60 λεπτό για σήμερα. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και φέρνω αμέσως τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρωτή Τζαμάικαν Μπαμ Μπαμ και παίζει τον Zoo.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

δεν υπάρχει ο Teddy Swims, δεν υπάρχει ούτε αυτό το τραγούδι. Mr. Know It All, όλο καινούριο, και το ακούμε εδώ στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και να θυμίσω εγώ τώρα ότι έχουν διπλασιαστεί οι πιθανότητες για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά κάθε πρωί στο πρωινό μας show Big Next and the Boss Crew in the Morning. Παίζετε την Beat the Bomb στις 8 και 20 και στις 10 και 20 πλέον και μπορείτε να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Αυτά είχα να πω. Alex Warren τώρα ακούμε και Ordinary παίζει δυνατά στον Zoo.

ξεπέραστο Rain Dance, αφοβερό τραγούδι και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και σε μια είδηση θα σας πάω τώρα που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είναι από τη Γαλλία, όπου η γαλλική αστυνομία λέει προειδοποιεί τους οδηγούς στις αγροτικές περιοχές να προσέχουν, γιατί λέει κυκλοφορούν μεθυσμένα ελάφια με πολύ παράξενη και αλλοπρόσαλη συμπεριφορά λόγω της κατανάλωσης ζυμωμένων φρούτων. Εν τω μεταξύ,

0: Το σαλιγκάρι.
1: Σιγά σιγά.
0: Και τα κεράσματα το βράδυ και θέλει να φάει και πρωινό. Πόσο να φας, ένας κάσης από το σεξ.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

Radio, We Play The Hits και εδώ είμαστε παρέα στα 37 λεπτά μετά τις 11 και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο, σε λίγο φέρνω μελωδία. Show Me Love The Fate of Ophelia. Τώρα David Guetta, Teddy Swims, Stones and I.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. No time to rest.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

Número 1. Zoo Radio. 3. Top

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι τα καταφέρνει μόνος του, ναι, δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι, ας πούμε.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo, please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωραία πέρασα χθες. Κάναμε έτσι κάτι λίγο μικρό με τον Κώστα γιατί είχε τα γενέθλιά του.
3: Τι, ένα γύρο μόνο? Δεν κάνατε διπλό?
4: Ναι, αλλά με απόλα.
3: Ας πω κάτι.
4: Απόλα. Με απόλα γύρω.
3: Με ένα κλού μου εσύ. Κερνάει το κορίτσι.
4: Αυτά είναι.
2: Κάθομαι σε μια γωνίτσα. Ο Κώστας είναι αυτός που πιάνει το 90%. Καλά, έρχεται, ναι. έρχεται κοντά μου.
3: Δεν το σαλιγκάρι.
4: Σιγά σιγά.
3: Και τα κεράσματα το βράδυ και θέλει να φάει και πρωινό.
4: Πόσο
3: να φας, ένα σκάσεις από το σεξ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι θα καταφέρνει μόνος του, ναι, δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι, ας πούμε.
3: Ο Σκάτς είναι σουλτάνος. Θέλει να είναι ξαπλωμένος και να του τις φέρνεις. Είναι σουλτάνος.
2: Και εγώ τη μετσατσά.
3: Το φοράκι αυτό το μεγάλο του σουλτανέλιο.
4: Σαρίκι.
3: Έτσι και δεν ξέρω. Αυτό και θέλει να του τις πηγαίνεις. Αυτή της αρέσει. Ναι, την κρατάμε. Κάτσε αριστερά. Αυτή πάρ την πίσω να την βάλεις στην κουζίνα. Είναι σουλτάνος άνθρωπος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.